ούτε κόσμος. On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: αλλάξει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: words will dry upon the skin. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα Κράνος.
4: Φόρα Κράνος.
0: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος.

for you. I'll be there in no time. Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

How does it feel? It feels like Δευτέρα. Καλημέρα, είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6 και σήμερα θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπούτσι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και καλημέρα και στους φίλους Ισπανούς, στους φίλους της Ισπανίας που πανηγυρίζουν, φαντάζομαι από χθες δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια και χαρές και πανηγύρια σε ένα Σαββατοκύριακο που μάλλον κράτησε λίγο παραπάνω. Είχαμε και τον ημιτελικό, τον τελικό. Όλοι ασχοληθήκαμε με το Μουντιάλ, ακόμα και εμείς που δεν έχουμε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα υπάρχει το Viber στη διάθεσή σας, υπάρχουν τα social media και υπάρχει και το τηλέφωνο βέβαια, 210-6066-429, μην κάνετε λάθος και ξυπνήσετε κάποιον άλλον. Εδώ είμαστε στη διάθεσή σας, φτιάξτε το περιπολίτο καφέ που κάνουμε έτσι αυτή την ώρα νωρίς το πρωί και τα λέμε σε λίγο.

Πάμε να δούμε λίγο και το καιρό, όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καύσωνας λέει έρχεται, συνθήκες καύσωνα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη. Σήμερα λέει θα φτάσει στη χώρα η θερμοκρασία μέχρι 41-42 βαθμούς, αύριο μέχρι και 43. Από Τετάρτη θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει η θερμοκρασία και την Πέμπτη θα υπάρχει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μέχρι τότε όμως να δούμε τι λέει σήμερα. Σήμερα σε όλη τη χώρα ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες υψηλές και πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη όμως Μακεδονία και Θράκη μέχρι 38 και 39 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 41 βαθμούς, ενδεχομένως τοπικά 42 βαθμούς. Στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά επίσης μέχρι 41 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 37 βαθμούς και στην Κρήτη θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς. Ότι στην Κρήτη έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα, αυτό είναι από μόνο του κάτι αξιοπερίεργο, θα έλεγα. Στον Μόδο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 35-36 βαθμούς και στον νομό της Αττικής επίσης ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 40 βαθμούς σήμερα, να το ξέρετε. Όπως είπα και πριν, τις επόμενες μέρες μέχρι και την Τετάρτη 40 θα βλέπουμε και στην Αττική. Καύσωνας έρχεται, όπως μας ενημερώνουν όλα τα δελτία ειδήσεων, και επίσης μας ενημερώνουν ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή θα ανοίξουν όλες οι λέσχες φιλίας του Δήμου και θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, οι κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, είναι οι λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου και Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Υπάρχει και μια 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη για κάθε βοήθεια, είναι το 1595 σε περίπτωση που χρειαστείτε κάτι τώρα λόγω του καύσωνα. Στο ημερολόγιο της ημέρας ξεκινήσαμε Bob Dylan σήμερα, ξέχασα να το πω, γιατί σαν σήμερα το 1965 κυκλοφόρησε αυτή η μεγάλη επιτυχία που ακούσαμε, το Like a Rolling Stone. Ένα χρόνο νωρίτερα, 1964, οι Beatles κυκλοφορούν αυτό εδώ, And I Love Her.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

πλαίσιος πήγαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είναι 33 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα μεγάλη γιορτή του προφήτη Ηλία, γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Χρόνια τους πολλά. Όχι, δεν γιορτάζω σήμερα, με κοιτάζει η Ελπίδα. Είναι η μέρα που, η αλήθεια είναι ότι παίρνω πολλά μηνύματα στο inbox στο Facebook που μου λένε χρόνια πολλά, αλλά το Λιάνα δεν βγαίνει από το Ηλιάνα, οπότε δεν γιορτάζω. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα Σελήνης, γιατί σαν σήμερα, στις 20 Ιουλίου του 1969, ήταν η πρώτη προσεδάφιση από άνθρωπο στη Σελήνη, συγκεκριμένα από τους Αμερικανούς αστροναύτες, τον Νίλ Άρμστρονγκ και τον Μπαζ Όλντριν, της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11. 20 Ιουλίου λοιπόν 1969, ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτη φορά ανθρώπινο όν πάτησε το πόδι του σε άλλο πλανήτη και συγκεκριμένα στη Σελήνη. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχα διαβάσει για εκείνη την εποχή είναι ότι όταν ήταν να πάνε σε αυτή την αποστολή οι αστροναύτες, εννοείται ότι δεν υπήρχε καμία ασφαλιστική εταιρεία να τους κάνει ασφάλεια ζωής, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και για να διασφαλίσουν τις οικογένειές τους σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά, καθίσανε και υπογράψανε πάρα πολλά αυτόγραφα, έτσι ώστε να έχουν οι οικογένειές τους να πουλήσουν, να εκμεταλλευτούν μετά, αν συνέβαινε κάτι και έχαναν τη ζωή τους, για να έχουν κάποιες οικονομικές απολαβές. Μου φαινόταν πάρα πολύ, δεν ξέρω, τρομακτικό και συγκινητικό ταυτόχρονα αυτοί οι δύο άνθρωποι να κάθονται να υπογράφουν ένα σωρό φωτογραφίες τους, έτσι ώστε να υπάρχουν σε περίπτωση που κάτι δεν λειτουργούσε. Από το ημερολόγιο της ημέρας στο άλλο, το μουσικό 1965, η Loving Spoonful, κυκλοφορούν το τραγούδι Do You Believe in Magic.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Τα υπόλοιπα από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα δημοσιεύεται και το πρώτο ολοκληρωμένο chart δίσκων του Billboard. Το περιοδικό βέβαια είχε δημοσιεύσει προηγούμενους λίστες με τα best seller, με αυτά που είχαν πουλήσει περισσότερα, αλλά ήταν από μεμονωμένες δισκογραφικές εταιρείες. Αν σήμερα όμως βγήκε ένα νέο chart που συνδύαζε τα κορυφαία σε πωλήσεις από όλες τις δισκογραφικές εταιρείες, και μάλιστα το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι του Billboard σαν σήμερα το 1940 ήταν το I'll Never Smile Again με Frank Sinatra και Tommy Dorsey Orchestra. Σήμερα στα γενέθλια της ημέρας που θα ακούσετε περισσότερα στην ώρα του Προκόπη Δούκα, γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους του σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1947 ο Κάρλος Σαντάνα, αυτός ο εμβληματικός Μεξικανο-Αμερικανός κιθαρίστας που έχει παντρέψει το rock, το blues, τους αφροκουμπανέζικους ρυθμούς και εδώ στο Oye Como Va.

διαβάζω για μια έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λέει ότι ένα 41% των Βρετανών δεν έχουν ακούσει ένα ολόκληρο άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος τον τελευταίο χρόνο, ενώ ένα 8% δηλώνει δεν έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του ένα πλήρες άλμπουμ. Η έρευνα έγινε σε 2.000 ενήλικες. Το 70% των συμμετοχών παραδέχεται ότι ακούει συνεχώς τα ίδια αγαπημένα του τραγούδια. Τι παράξενο, δηλαδή λογικό δεν είναι. Το αγαπημένο του λέει κομμάτι παίζει κατά μέσο όρο 343 φορές το χρόνο, δηλαδή σχεδόν μία φορά την ημέρα, και οι περισσότεροι έχουν μια πολύ έτσι περιορισμένη μουσική ρουτίνα, ακούγοντας περίπου 6 καλλιτέχνες σε σταθερή βάση. Προτιμούν να μένουν δηλαδή σε γνώριμη μουσική, τα αγαπημένα τους τραγούδια. Βγήκε λοιπόν ο γνωστός DJ, ο Pete Tong, να σχολιάσει και είπε ότι αυτή η συνήθεια, το να ακούμε μόνο μεμονωμένα τραγούδια ή playlist για να μην ακούμε όλο το άλμπουμ, είναι λέει σαν να βλέπεις μόνο τις καλύτερες σκηνές μιας ταινίας χωρίς να δεις ολόκληρη την ιστορία, που εντάξει, έχει ένα δίκιο, αλλά από την άλλη, άμα δεν αξίζει η ταινία, γιατί να τη δεις όλη, ας δει καλύτερα τα καλά σημεία. Δεν το καταλαβαίνω, θα απολογηθούμε τώρα επειδή δεν ακούμε όλο το άλμπουμ, άλλο κι αυτό. Στα γενέθλια της ημέρας 1945 γεννιέται η Kim Carnes, με την αυτή τη γνωστή χαρακτηριστική βραχνή φωνή της. 1981, τεράστια επιτυχία αυτό το τραγούδι, Betty Davis Eyes.

0: 93,6.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Τόνι Άλεν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, έχει φύγει από τη ζωή από το 2020 αυτός ο θρυλικός νιγηριανός ντράμερ, συνδημιουργός αν θέλετε και του Afrobeat εδώ στο Secret Agent. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, είναι 20 Ιουλίου, είναι προφητηλία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Συγχαρητήρια και στους Ισπανούς φίλους που κερδίσανε το Μουντιάλ. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με πολύ ζέστη σήμερα στην Αθήνα, μέχρι Τετάρτη λέει θα έχουμε καύσωνα. Και μάλιστα σήμερα είναι ανοιχτές και οι λέσχες φιλίας του Δήμου. Θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι, για να πάρετε μια ανάσα δροσιάς αν θελήσετε. Είναι οι λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Ποτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης, Αμπελοκήπων. Και υπάρχει και βέβαια, αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, μια 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη για κάθε βοήθεια, είναι το 1590. Κατά τα άλλα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας με το στούντιο, τα ξέρετε, τα λέω άλλη μία φορά. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. I used to hear my grandmother talk about the way they used to baptize down south where she came from. And I remember vividly hearing her sing as they took

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Και επίσης την απογευματινή. Επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Ελεύθερος τύπος. Οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Και επίσης στον ελεύθερο τύπο. Ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς. Εφημερίδα των συντακτών. Ταμείο ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία. Στα νέα, το πρωτοσέλιδο, συντάξεις κυρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές και εκτός σχεδίου δόμηση. Πρωτοσέλιδο στα νέα. Μπορώ να χτίσω, ερωτηματικό. Κανείς δεν ξέρει, απάντηση, αλλά λουμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Και τέλος, ναυτεμπορική, πακέτο 5 δις για παροχές και ελαμφρύνσεις μέχρι το 2030, οι δεξαμενές άντλησης εσόδων, ώστε να μην απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

Μία είδηση που δεν περίμενα να διαβάσω, τουλάχιστον δεν περίμενα αυτή την εποχή να διαβάσω. Οι πωλήσεις των CD έχουν αυξηθεί περισσότερο, λέει, από ότι των βινιλίων. Με την μόδα που υπάρχει με τα βινίλια, πάντα θεωρούσα ότι τα CD θα αργήσουν πολύ να επανακάμψουν. Και όμως, λέει, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις των CD αυξήθηκαν κατά 16%, φτάνοντας 16,3 εκατομμύρια αντίτυπα. Αντίθετα, οι πωλήσεις βινιλίου αυξήθηκαν μόλις 2%. Ένας από τους βασικούς λόγους της ανόδου είναι η K-pop, ιδιαίτερα η κυκλοφορία των BTS, των οποίων τα άλμπουμ πωλούνται σε πολλές συλλεκτικές εκδόσεις, CD εκδόσεις, με κάρτες και άλλα αναμνηστικά. Και οι πωλήσεις, λοιπόν, των φυσικών μέσων, τα CD, βινίλια και κασέτες γενικά αυξήθηκαν κατά σχεδόν 8%. Είναι εκπληκτική, νομίζω, αυτή η αύξηση. Παλέψεις τα CD στο σπίτι σου και λες, τώρα τι να τα κάνω αυτά τώρα, μήπως να τα δώσω, μήπως να κρατήσω μερικά που μου αρέσουν και τα υπόλοιπα να τα χαρίσω. Όχι, κρατήστε τα, γιατί έτσι λέγαμε και με τα βινίλια, αλλά τελικά επανήλθαν στη μόδα. Επανέρχονται και τα CD, λοιπόν. Επίσης, διαβάζω ότι έχει αυξηθεί η δημοτικότητα της ισπανόφωνης μουσικής. Εντάξει, το βλέπουμε παντού. Τα αγγλόφωνα τραγούδια έχουν σημειώσει μια μικρή πτώση, ενώ τα ισπανόφωνα είναι πλέον, ιδίως στην Αμερική, πολύ στα πάνω τους. Και η κορεάτικη μουσική επίσης ανεβαίνει σταθερά στην αγορά της Αμερικής και παραμένει, λέει, η τρίτη πιο δημοφιλής γλώσσα για μουσική στην Αμερική, λόγω, όπως είπαμε και πριν, K-pop, οι συνεχιζόμενες επιτυχίες της K-pop. Αυτά. Τι άλλο να σας πω? Να σας πω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, να το ξέρετε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στάση. Η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και αυτός είναι ο Καγιετάνο, είναι Έλληνας ο Καγιετάνο, ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια από τα παλιά, πρέπει να είναι αυτή η κυκλοφορία τουλάχιστον δεκαετίας, Night Without Stars.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένα τη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Cranberries από την δεκαετία του 90, το Linger, η πρώτη τους επιτυχία. Η δεκαετία του 90 που κάνει ένα φοβερό comeback, είναι πολύ της μόδας πάλι, τα πάντα από τη δεκαετία του 90. Όχι μόνο σε αυτούς που την έχουν ζήσει και έχουν μνήμες, θυμούνται ίσως την εφηβική τους ηλικία, αλλά και σε ανθρώπους πιο νέες γενιές που γεννηθήκαν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, στην ουσία δεν την έχουν ζήσει, αλλά έχουν έρθει και αναζητούν, να συμφωνεί και η Ελπίδα Παπουτσή, έχουν αρχίσει και αναζητούν πράγματα από τη δεκαετία του 90. Είναι στη μόδα πάλι τα τηλέφωνα με τα κουμπιά, οι παιχνιδοκονσόλες, η αισθητική γενικά της δεκαετίας του 90, στα ρούχα, στο ντύσιμο. Και πάνω σε αυτή τη μόδα που επανέρχεται, έρχεται μια διαφήμιση, είδα στο ίντερνετ, από μια εταιρεία, την Gap, που έχει ρούχα, η οποία συνεργάστηκε με την Χάιλ Μπίπερ, είναι η γυναίκα του Justin Bieber, η οποία γεννήθηκε το 96, έτσι δεν την έχει ζήσει ούτε αυτή τη δεκαετία του 90. Λανσάρει λοιπόν τη νέα συλλογή και χρησιμοποιεί αυτό εδώ το τραγούδι, το Linger. Θεωρείται μια πολύ πετυχημένη διαφήμιση και είναι πολύ ωραία διαφήμιση αυτή. Και διαβάζω ότι την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τσάρλι Τιπλασίδο, ο οποίος συνήθως κάνει βίντεο κλιπ, ενώ τις φωτογραφίες έχει κάνει ο διάσημος φωτογράφος ο Μάριο Σορέντι. Διαβάζω λοιπόν ότι αυτή η καμπάνια θεωρείται ιδιαίτερως πετυχημένη, γιατί συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς την νοσταλγία που λέγαμε πριν, επιστρέψει σε μια εποχή που πολλοί καταναλωτές συνδέουν έτσι με αυτά τα ρούχα. Επίσης, χρησιμοποιώντας τη Χάιλ Μπίπερ, εκτός ότι είναι γνωστή, η ίδια έχει αυτό το απλοϊκό στυλ της δεκαετίας του 90, που ντυνόμαστε λίγο πιο απλά, με τζιν, με τισερτ, πολύ έτσι διαφορετικά και πιο φυσικά, πιο αυθεντικά αν θέλετε, από ό,τι σήμερα. Η συνεργασία αυτή λοιπόν θεωρείται πολύ πετυχημένη, και επίσης τα προϊόντα που διαφημίζει είναι limited edition, που τα κάνουν πιο ελκυστικά, έχουν την αίσθηση της αποκλειστικότητας. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζει. Έχουμε καύσωνα πρωτοπυλών σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Από Πέμπτη όμως θα πέσει η θερμοκρασία και έρχονται, λέει, και βροχές και καταιγίδες. Και αυτή είναι η Ezra Collective που ανακούτε συχνά σε αυτό το δίωρο. Θα ξέρετε ότι τους αγαπώ πάρα πολύ. Το τραγούδι λέγεται Only Love.

Αυτό είναι ο Lenny Kravitz, 5 more days till summer. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε ένα περιστατικό που θα ήθελα να το αναφέρω. Έγινε σε μια φίλη μου, συγκεκριμένα στη μητέρα μιας φίλης μου. Έπεσε θύμα αυτών των απατεώνων που τηλεφωνούν και λένε ότι είμαστε, συγκεκριμένη περίπτωση είπανε ότι είμαστε από την δίωξη, αστυνομική δίωξη εγκλήματος, κάτι τέτοιο, και κατέβασε κάτω σε μια σακούλα τα χρυσαφικά και το οποίο το έκανε. Δεν ξέρω τι να πω, μάλλον ξέρω τι να πω. Η γυναίκα αυτή, η οποία, στην οποία συνέβη αυτό το περιστατικό, η μητέρα της φίλης μου, είναι γύρω στα 73-74 χρονών, είναι υγιής, είναι ενήμερη για όλες τις απάτες που γίνονται τηλεφωνικώς. Της είχε ξανασυμβεί να την πάρουν τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι έγινε αυτή τη φορά και πίστεψε σε αυτούς που την πήραν τηλέφωνο και πράγματι έβαλε σε μία σακούλα όλα τα κοσμήματα που βρήκε μέσα στο σπίτι, έβαλε τέλος πάντων πιστωτικές κάρτες τα πάντα για τα κατέβασε κάτω στον κάδο και εξαφανιστήκανε όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και τους πείθουν και σε πείθουν στο τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνήσαν σε μένα κάποια στιγμή, η αλήθεια είναι ότι είναι ιδιαίτερα πιστικοί, ξέραν το όνομά μου, ξέραν που μένω. Μάλιστα όταν έκλεισα το κινητό τηλέφωνο με πήραν στο σταθερό, μου είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ, φαινόντουσαν αρκετά πιστικοί, αλλά βέβαια όταν άρχισαν να λένε βάλε μια κατσαρόλα να βράζει και καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι η μόνη αντιμετώπιση που μπορείς να έχεις σε αυτές τις περιπτώσεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις όταν δεν είσαι σίγουρος, είναι να κλείσεις το τηλέφωνο και να πεις θα σας πάρω εγώ πίσω. Εκεί τότε καταλαβαίνουν και εξαφανίζονται, γιατί αλλιώς δεν ξέρω πώς μπορείς αλλιώς να αντιμετωπίσεις κάποιον ο οποίος σε πείθει στο τηλέφωνο ότι όντως είναι αυτός και όντως πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Μια πολύ στενάχωρη κατάσταση και πραγματικά τώρα το τελευταίους μήνες υπάρχει μια έξαρση σε αυτά τα τηλεφωνήματα. Ακούω και σε φίλους και σε γνωστούς, αλλά και σε μένα την ίδια έχει συμβεί τρεις φορές μέχρι στιγμής. 48 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. Υπενθυμίζω Viber, social media και τηλέφωνο στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να πείτε, να σχολιάσετε. Εδώ είμαστε.

πριν για αυτούς τους απατεώνες που παίρνουν τηλέφωνο και υπάρχει μια έξαρση τους τελευταίους μήνες και μόλις έξω το μικρόφωνο μου λέει η Ελπίδα Παπουτσίδα. Το ίδιο έγινε το Σαββατοκύριακο στην σπιτό νοικοκυρά μου. Την πήραν τηλέφωνο, της είπαν ότι είναι από τη ΔΔΕ, ότι έχει πρόβλημα υγείωσης, να ανοίξει την πόρτα, να βγει στο μπαλκόνι. Βγήκε στο μπαλκόνι, μπήκανε μέσα από την πόρτα, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν και φύγανε. Να προσέχετε, να ενημερώνετε τους δικούς σας ανθρώπους και όπως είπα και πριν, ακόμα και αν πιστεύετε ότι όντως σας παίρνουν από την ΔΔΕ, από την αστυνομία, από την τράπεζα, από οπουδήποτε, πείτε ναι, ένα λεπτό, κάνω μια δουλειά, θα σας πάρω πίσω τηλέφωνο. Και εκεί δεν πρόκειται να σας ξαναπάρουν ποτέ, γιατί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να σας κοροϊδέψουν. Ακόμα στη χειρότερη περίπτωση θα γίνει, θα πάρετε πίσω τηλέφωνο και θα σας πούν αν όντως σας καλέσανε από αυτή την υπηρεσία. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο, που σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσουμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jesus to a Child, από τα πιο τρυφερά του George Michael. Άνοιγε αυτό το τρομερό άλμπουμ, το Older, πριν από πολλά πολλά χρόνια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Είναι 20 Ιουλίου του 2026, εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα γεννήθηκε στο Μεξικό, πριν από αρκετά χρόνια, το 1947, είναι δηλαδή πόσο, 79, ένας πολύ μεγάλος μουσικός, ένας κιθαρίστας που έμελε να γίνει από τους σημαντικότερους του ροκ, με τον δικό του εντελώς προσωπικό και ιδιαίτερο ήχο, το όνομά του Κάρλος Σαντάνα. Τον ακούμε σε μια πρόσφατη δουλειά του εδώ μαζί με τον Steve Winwood. Ξέρετε, ένα κομμάτι από αυτά που θεωρώ πολύ πετυχημένα. Είναι η διασκευή του κομματιού της μεγάλης επιτυχίας του Procol Harum που λέγεται A Whiter Shade of Pale.

Κάρλος Σαντάνα ποτέ δεν τραγούδαγε, πάντα έπαιζε την κιθάρα του συνοδεύοντας ένα τραγουδιστή με το χαρακτηριστικό της ήχο. Θα παρακολουθήσουμε την πορεία, τις σημαντικότερες ίσως στιγμές αυτής της τεράστιας πορείας αυτού του πολύ μεγάλου καλλιτέχνη. Σήμερα, σαν σήμερα τώρα, που είναι Διεθνής ημέρα της Σελήνης, μάλιστα. Σαν σήμερα υποτίθεται ότι γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος το 356 π.Χ. Επίσης, σαν σήμερα, το 1936 υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρόε με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Σαν σήμερα το 1938 γεννιέται η Νάταλι Γουντ, αυτή η πολύ όμορφη ηθοποιός για την οποία θα σας μιλήσω αμέσως μετά από αυτό το κομμάτι. One day I'll fly away. Charlie Hayden στο μπάσο βέβαια και Keith Jarrett στο πιάνο.

Λοιπόν, η Natalie Wood, μια πολύ όμορφη και εμβληματική πρωταγωνίστρια του Hollywood, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938, ήταν Ρωσίδα. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ναταλία Ζακαρένκο. Γεννήθηκε όμως στο Σαν Φρανσίσκο από Ρώσους γονείς και έτσι φυσικά είχε αμέσως την αμερικανική υπηκότητα. Έπαιξε μάλλον σε εμβληματικές ταινίες όπως το Επαναστάτης χωρίς αιτία, για παράδειγμα, έπαιξε στο Splendor in the Grass, έπαιξε στο West Side Story και σε πολλές άλλες ταινίες. Το τραγικό με αυτή την κοπέλα, με τη ζωή αυτής της στάρ, ήταν ότι σε πολύ νεαρή ηλικία βρέθηκε πνιγμένη κοντά στο σπίτι της με το δεύτερο άντρα της να είναι παρόν, τον Ρόμπερτ Βάγκνερ, και τον Κρίστοφερ Βόκεν, συμπροταγωνιστή της στην τελευταία ταινία. Υπό άγνωστες συνθήκες έγινε αυτό και ποτέ δεν έμαθε κανείς τελικά τι ακριβώς είχε συμβεί. 1946 σαν σήμερα γεννιέται αυτή εδώ η τραγουδίστρια που έμεινε στην ιστορία με ένα κομμάτι που μιλάει για τα μάτια της Μπέτι Ντέιβις, μιας άλλης πολύ μεγάλης στάρ του Χόλιγουντ.

Λοιπόν, πίσω στην ζωή και στην πορεία του Κάρλος Σαντάνα, που οφείλει την φήμη του σε δύο γεγονότα. Το 1969, το πρώτο ήταν η εμφάνισή του στο Woodstock, όχι απαραίτητα το πρώτο χρονικά, αλλά ναι, και στις 30 Αυγούστου του ίδιου χρόνου, μάλλον πρώτο χρονικά ήταν το Woodstock, στις 30 Αυγούστου κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τον τίτλο Santana. Απλώς έτσι εμφανιζόταν πάντα, ως μπάντα Santana, δηλαδή ως συγκρότημα με τον τίτλο Santana. Πολύ λίγοι δίσκοι του έχουν είναι στο όνομα Κάρλος Σαντάνα, αλλά δεν έχει καμία διαφορά και δεν έχει καμία σημασία. Αυτό το άλμπουμ τον έκανε αμέσως γνωστό και μερικές διασκευές ειδικά έγιναν πολύ μεγάλη επιτυχία από αυτό το άλμπουμ. Ακούμε τη διασκευή που έκανε στο κομμάτι του Willy Bobo, το περίφημο Evil Ways.

Να προσθέσω από το ημερολόγιο της ημέρας του 1944, σαν σήμερα, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του αδάλφου Χίτλερ. Οι υπέτοι Γερμανοί αξιωματικοί συλλαμβάνονται, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Το 1969 ο Νίλ Άρμστρονγκ πατάει στο φεγγάρι, είναι αυτή η ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα. Σαν σήμερα το 2015 ανοίγουν ξανά οι τράπεζες που είχαν κλείσει, που δεν θα κλείναν, και εμείς πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με τη βοήθεια του Soul Sacrifice από τον ίδιο δίσκο. Τα νέα γράφουν «Μπορώ να χτίσω?» Κανείς δεν ξέρει. Η απογευματινή 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες, και η εφημερίδα των συντακτών «Έγκλημα και τιμωρία». Ο Ελεύθερος Τύπος, γαλάζια συσπήρωση, κυβερνητικό αργό στις κάλπες του 2027, το μανιφέστο «Τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου» και η κόντρα «Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία». Η political ύπουλο σχέδιο νομιμοποίησης του ψευδοκράτους, η δημοκρατία προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου, και στα οικονομικά φύλλα η ναυτιμπορική γράφει «Πακέτο 5 δισεκατομμυρίων για παροχές και ελαφρύνσεις έως το 2030». Και πίσω στη ζωή και στην πορεία του Κάρλος Σαντάνα, το 1970 σαν σήμερα βγάζει το δεύτερο άλμπουμ του, το οποίο επίσης είναι ιστορικό, το περίφημο Αμπράξας, έχει πολλές διασκευές μέσα. Μία από αυτές ήταν το Γεκομοβά του Τίτο Πουέντε, το ακούσατε από τη Λιάννα Μαστάθη νωρίτερα. Εμείς θα ακούσουμε μια άλλη διασκευή ενός κομματιού του Peter Green, Black Magic Woman.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ένατη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών Αμερικανών στρατιωτικών έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Απολογείται ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Η ώρα στον κόσμο είναι 9.

0: είμαστε πια στην καρδιά του καλοκαιριού. Τέλειωσε και το Μουντιάλ. Ήρθε και ο καύσωνας. Τι άλλο. Έφυγαν οι πολλοί για τις πρώτες άδειες. Ή τέλος πάντων οι αρκετοί. Εμείς εδώ είμαστε στο Κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στον ήχο. Ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Αυτή ήταν η Σαντέ βεβαίως από το Stronger Than Pride. Και ώρα να πάμε μια κρουαζιέρα.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

Γερμανός από το ερωτικό κούρδισμα, άλλος ένας καλλιτέχνης που μας τον έκανε δώρο κατά κάποιο τρόπο ο Μέγας Διονύσης Σαββόπουλος. Βέβαια αυτά τα Μύκονος και Σαντορίνη με sleeping bag και με καρπούζι, μα, θα σας τα λένε οι μπαμπάδες σας και οι μαμάδες σας, θα σας τα αφηγούνται και θα τους κοιτάτε με γουρλωμένα μάτια γιατί πια δεν υπάρχουν. Αλλά τέλος πάντων είμαστε σε μια γενιά που προλάβαμε να δούμε τα ελληνικά νησιά, τις Κυκλάδες τουλάχιστον, όπως έπρεπε να τις δούμε. Τώρα, τι συμβαίνει στον κόσμο? Συνέβη το Μουντιάλ. Κέρδισε η Ισπανία, ντροπιαστικά για τον Τραμπ που είχε πει ότι είναι η πιο αντιπαθής χώρα και δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους και αποκλείστε τους και κάντε τους και δείχτε τους. Όχι για ποδοσφαιρικούς, για πολιτικούς λόγους. Αναγκάστηκε να πάει να τους δώσει το βραβείο. Ήθελε και τις δια της προσκολήσεως να πάρει και λίγο από τη δόξα. Τον άφησαν και λίγο απ' έξω, βλέπω τον έσπρωξαν. Διαβάζω, δεν είδα από μόνο μισή ώρα. Μια ομάδα που ήταν καλύτερη από την Αργεντινή. Αυτό είδα μόνο και ένα γκολ. Στα booth τα VIP ο πρωθυπουργός του Καναδά ο Μαρκ Κάρνεϊ και η πρόεδρος του Μεξικού η Κλαούντια Σάινμπαουμ ήταν, δεν έκατσαν δίπλα στον Τραμπ όπως θα έπρεπε, έκατσαν δίπλα στη Μελάνια, γιατί πως να κάτσεις δίπλα σε αυτόν τον τύπο που σε έχει βρήσει, σε έχει κάνει, σε έχει δείξει, αλλά τίποτα, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. 1972, τέταρτο άλμπουμ για τον Κάρλο Σαντάνα, για τους Σαντάνα αν θέλετε, το περίφημο Caravan Serai. Αυτό είναι το τραγούδι του ανέμου, Song of the Wind.

προσέξτε τι γράφει ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος στην Καθημερινή για τον Τραμπ. Την περασμένη Τρίτη, ο εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ πλήρωσε 5,6 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση σε μια γυναίκα που είχε βιάσει στο δοκιμαστήριο ενός πολυκαταστήματος. Πάμε πάλι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποχρεώθηκε από το δικαστήριο να αποζημιώσει τη γυναίκα που βίασε. Το δικαστήριο τον καταδίκασε, δέχτηκε ότι δεν δικαιούται να τη συκοφαντεί και να την αποκαλεί ψεύτρα όταν αυτή μιλούσε για την κακοποίηση που υπέστη. Η υπόθεση τελεσυδίκησε και μετά από χρόνια καθυστερήσεων, εφέσεων και νομικών τεχνασμάτων εξαναγκάστηκε να πληρώσει. Τώρα έγινε αυτό. Η αποζημίωση καταβλήθηκε, τα λεφτά μπήκαν στο λογαριασμό της γυναίκας την εβδομάδα που μας πέρασε. Και όχι απλά δεν έπεσε η κυβέρνηση, αλλά η είδηση πέρασε απαρατήρητη στα ψηλά. Σας παρακαλώ να πάρετε μερικές στιγμές με αυτή την πληροφορία και να σκεφτείτε για λίγο το πού βρισκόμαστε σήμερα. Κυρίως όσες και όσοι έχετε μερικές δεκαετίες ενήλικης ζωής στον κόσμο αυτό, έχετε βιώσει πράγματα, θυμάστε πώς ήταν οι συνθήκες, η πολιτική, ο δημόσιος διάλογος σε άλλες εποχές. Τι θεωρούσαμε σημαντικό παλιά, με τι κριτήρια αξιολογούσαμε ανθρώπους, πολιτικές, κόμματα, τον κόσμο. Τις προάλλες ο Τραμπ απίθυνε ένα διάγγελμα στο λαό, ένα παραλήρημα στο οποίο ανάμεσα σε άλλες ανακρίβειες και ψέματα αναπαρήγαγε γνωστές θεωρίες συνωμοσίας για τις εκλογές του 2020 που έχουν προπολού καταρριφθεί και στα δικαστήρια. Το διάγγελμα φυσικά δεν απευθυνόταν στο λαό, αλλά κυρίως στους Ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου. Ο Τραμπ προσπαθεί εδώ και μήνες να περάσει από το Κογκρέσο το Save America Act, ένα νέο εκλογικό νόμο που θα επιβάλλει πρωτοφανείς και σε κάποιες περιπτώσεις αντισταγματικούς περιορισμούς στο ποιος έχει δικαίωμα ψήφου, αλλά και μέτρα που μεταφέρουν αρμοδιότητες της εκλογικής διαδικασίας από τις πολιτείες στον εαυτό του. Το νομοσχέδιο είναι τόσο κραυγαλαίο που ακόμα και το Κογκρέσο και τα δύο σώματα του οποίου ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικανούς αρνείται να το περάσει. Αλλά ο σκοπός αυτής της κυβέρνησης ασφαλώς είναι να μην γίνουν κανονικές εκλογές τον Νοέμβριο. Ένας τέτοιος νόμος είναι μόνο ένα από τα ακραία και πρωτοφανή μέτρα που είναι διατεθειμένο ένα τέτοιο καθεστώς να επιστρατεύσει. Υπάρχουν κι άλλα συμπεριλαμβανομένες και της αφισβήτησης ή και ακύρωσης του όποιου αποτελέσματος τον Νοέμβριο και αυτή η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να τα χρησιμοποιήσει όλα. Όπως έχουμε ξαναγράψει, όποιος νομίζει ότι τα πράγματα θα πάνε ομαλά και όπως δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις, οι δημοκρατικοί θα ανακτήσουν ανεμπόδιστα τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και ίσως και της Γερουσίας, είναι αφελής. Να επιθυμίσουμε εδώ ότι στην κατηγορία Εκλογική Διαδικασία και Πλουραλισμός του Democracy Index του Economist, που αξιολογεί τα εκλογικά συστήματα του κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη παίρνουν χαμηλότερο βαθμό από την Ελλάδα, ποια Ελλάδα, παίρνουν χαμηλότερο βαθμό και από τη Βραζιλία. Την ίδια ώρα, την ίδια εβδομάδα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε εκστρατεία για να διαλύσει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κάτι που στρέφεται ευθέως και κατά των ελληνικών συμφερόντων μεταξύ άλλων. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν τα μέλη του στρατεύματος έχουν αρκετή τεστοστερόνη. Εχθές ανακοινώθηκε ότι το Truth Social, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στην οικογένεια του Τραμπ, θα προσφέρει σε επενδυτικές εταιρείες τη δυνατότητα, πληρώνοντας ένα ποσό, να διαβάζουν πιο γρήγορα τα ποσταρίσματα του Πρόεδρου από τον απλό κόσμο. Γιατί? Επειδή πλέον όλοι ξέρουν ότι ο Τραμπ ποστάρει ανακοινώσεις, πολιτικές αποφάσεις ή μέτρα με σκοπό να επηρεάσει το χρηματιστήριο. Το κάνει συνέχεια είτε για την επιβολή δασμών είτε για τον πόλεμο στο Ιράν και το κάνει ανοιχτά. Ο ίδιος βγάζει άμεσα λεφτά με αυτόν τον τρόπο, έχει κάνει δεκάδες χιλιάδες συναλλαγές στο χρηματιστήριο μόνο το τελευταίο εξάμηνο και τώρα θα βγάλει και από τους άλλους. Όλα αυτά έγιναν μόνο τη βδομάδα που μας πέρασε. Τίποτα από αυτά δεν είναι normal. Πολλά είναι ευθέως παράνομα. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται κρυφά. Το 35% έως το 40% αδιαφορεί παντελώς. Εξακολουθεί να δηλώνει ότι ο Τραμπ κάνει καλή δουλειά. Οι δημοκρατικοί καταγγέλνουν, άρθρα γράφονται, αλλά το Κογκρέσο δεν ασχολείται. Τα μισά παραδοσιακά μίντια και σχεδόν όλα τα social είναι υποταγμένα στο καθεστώς και ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους μόνο όταν το ICE δολοφονεί αθώος μπροστά σε κάμερες κινητών. Αν δολοφονεί χωρίς βίντεο, δεν βγαίνει. Πολλές και πολλοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν όσα γίνονται στις ΗΠΑ ως μια κανονική πολιτική διαδικασία ή έστω ως ένα διάλειμμα. Δεν είναι. Είναι μια συστηματική προσπάθεια αλλαγής πολιτεύματος και διεξάγεται καταιγιστικά σε όλα τα μέτωπα ταυτόχρονα σε βαθμό και κλίμακα πρωτοφανή στα παγκόσμια χρονικά. Ούτε ο Πούτιν δεν τα έκανε τόσο γρήγορα, τόσο ανέσχυντα και μεταξύ μας τόσο αποτελεσματικά.

0: JJ Cale της ημέρας είναι αυτός. I got the same old blues από το άλμπουμ Όκι, έτσι έκλεινε αυτό το άλμπουμ. Μου λέτε ότι παρέλειψα να πω ότι έφαγε τρομερό γιουχάισμα ο Τραμπ. Φυσικό δεν είναι.
1: Quels sont les mots pour exprimer l'inexprimable?
0: Ειδικά δηλαδή από τους οπαδούς της Ισπανίας.
1: Ce langage est-il assez clair?
0: Νάκιο και Ζάια Τζόνς. Από ένα άλμπουμ που λεγόταν Black Orpheus, αυτό είναι το Wet.

Je suis venu te dire que je m'en vais. Τα γαλλικά του Keziah Jones, παρότι ζούσε στο Παρίσι, δεν ήταν ακόμα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έγιναν καλύτερα αργότερα. Η γαλλική τηλεόραση έπιασε στα πράσα έναν ακροαριστερό πολιτικό την ώρα που ετοιμάζεται να βγει να κάνει δηλώσεις στην κάμερα, να βγάζει το πανάκριβο Rolex του που κάνει, λέει, 50.000 ευρώ. Τι είναι ο πολιτισμός, τι υποκρισία, Θεέ μου. Και αμέσως μετά, αφού το έβαλε στην τσέπη, κατήγγειλε τους υπερπλούσιους που πρέπει να φορολογηθούν και λοιπά, το όνομά του Louis Boyard.

Black Hole Sun, Won't You Come, το κομμάτι των Soundgarden. Ο Chris Cornell, ο τραγουδιστής τους, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1964. Αυτή βεβαίως είναι μια διασκευή έτσι λίγο πιο country και swing. Το Euronews γράφει ότι η Ελλάδα μπλοκάρει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ζητώντας μια αλακάρτα, ας πούμε, εξαίρεση για την εταιρεία του κυρίου Προκοπίου, την Dynagas νομίζω λέγεται. Διπλωμάτες αποκάλεσαν την κίνηση αυτή ως ξεδιάντροπη. 1982. Περάσαμε στην επόμενη δεκαετία. Δεν είναι σπουδαία για τον Κάρλος Σαντάνα αυτή. Βγάζει ένα άλμπουμ με το όνομά του, το Havana Moon, το 83. Ένα χρόνο πριν έχει βγάλει αυτό εδώ, το Sango, στο οποίο κάνει τη διασκευή ενός παλιού κομματιού. What does it take to win your love?

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπος. More.com, artinfo.gr.
5: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
6: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
5: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
6: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
5: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
6: beyondborders.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Πώς θα φύγει το καλοκαίρι χωρίς τον Dirty Work από την Key Princess, η διασκευή του κομματιού από τον πρώτο δίσκο των Steely Dan. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και ερχόμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα στην παγκόσμια δισκογραφία. Όταν κοιτάμε η δεκαετία του 90, ήταν ακόμα πιο χαμηλών τόνων για τον Κάρλος Σαντάνα, σαν να είχε περάσει η μπογιά του, σαν να είχε περάσει ο ήχος του, σαν να μην είχε άλλο κοινό να τον στηρίξει, ώσπου το 1999 βγάζει ένα δίσκο με τον τίτλο «Υπερφυσικό», «Supernatural». Όπως συνήθως κάνει, αλλά εδώ ακόμα περισσότερο, χρησιμοποιεί άλλους, εδώ κάνει πιο πολλές συνεργασίες με διάσημους καλλιτέχνες όπως ο Everlast, όπως ο Eric Clapton, όπως ο Iggy Cherry, όπως ο Wyclef Jean των Fugees, η Lauryn Hill και ο CeeLo, και βγάζει ένα άλμπουμ που το ένα πίσω από το άλλο τα κομμάτια του γίνονται επιτυχίες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι σπάει όλα τα ρεκόρ παίρνοντας 8 γκράμι. Ούτε ο Michael Jackson δεν το έχει καταφέρει αυτό, έχει πάρει και αυτός 8 την ίδια χρονιά, αλλά 7 για το Thriller και 1 για την μουσική του E.T. Για 8 γκράμι για ένα άλμπουμ αποκλειστικά δεν έχει πάρει κανείς άλλος εκτός από τον Κάρλος Σαντάνα. Όλα αυτά συμβαίνουν το 1999 με το 18ο άλμπουμ του. Ακούμε το μεγάλο hit με το πολύ ωραίο βίντεο κλιπ και τη φωνή του Rob Thomas. Smooth.

Δεν θα σας πω για την Οδύσσια, την οποία βλέπουν ένας μετά τον άλλον γνωστοί και φίλοι και γράφουν διάφορα στα social media. Θα σας πω μόνο ότι ανέβασε ο Ματ Λότνικ στο Twitter, ανέβασε ένα χάρτη της Νέας Υόρκης. Εκεί εκτός από τις Σιρακούσες που υπάρχουν, Σιρακιούς, υπάρχει και η Θάκα, υπάρχει και Τρόι. Τρία. Η απόσταση είναι με το αυτοκίνητο 3 ώρες, 273 χιλιόμετρα. Το πιο μπερδευτικό, λέει, με την Οδέσσια είναι γιατί αυτό το ταξίδι πήρε 10 χρόνια. Ένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ της Blue Note, ο κιθαρίστας Kenny Burrell με τον Stanley Turrentine στο σαξόφωνο, το Ray Barretto στις κόγκας, τον Major Holly στο μπάσο και τον Bill English στα drums. Παίζει εδώ Chitlins con Carne. Ένα κομμάτι που έγραψε ο ίδιος.

σας διαβάζω από την καθημερινή του Άρη Αλεξανδρή, Μαρφίν, η ορίμαση του εγκλήματος. Το αίτημα για τη διαλεύκανση του εγκλήματος της Μαρφίν κάθε άλλο παρά πάνδυμο και επιτακτικό υπήρξε τα τελευταία 16 χρόνια. Η ζωή εμπολής προχώρησε και οι νεκροί της Μαρφίν καταχωρίστηκαν στη συνείδηση των περισσότερων ως μια θλιβερή έκφανση της ταραχώδους πρώιμης μνημονιακής εποχής. Ο θάνατός τους νοήθηκε σχεδόν σαν ένα είδος επιβεβλημένης θυσίας για την εκτόνωση του πλήθους. Ο σχολιασμός του εγκλήματος ενείχε δε και τον κίνδυνο του στιγματισμού, να θεωρηθεί ο σχολιαστής πολέμιος της αγανακτισμένης επανάστασης εγκάθετος του συστήματος. Μέρος της αριστεράς μάλιστα φρόντισε να μετατρέψει την ανάμνηση της Μαρφίν σε κωδικοποιημένη ηρωνία. Το περίφημο «Ναι, αλλά για τη Μαρφίν δεν λέτε» ήταν μια μέθοδος γραφικοποίησης όσων επέμεναν να αναδεικνύουν το ζήτημα κόντρα στο εξυπηρετικό αφήγημα πως επρόκειτο για μπαγιάτικα νέα. Παράλληλα, καλλιεργήθηκε και η συνωμοσιολογική πεποίθηση πως το έγκλημα ήταν προβοκάτσια. Γιατί δεν έχουν πιαστεί οι ένοχοι, ρωτούσαν με νόημα όσοι κατά βάθος έτρεμαν το ενδεχόμενο. Επειδή το κράτος πυρπόλησε τη Μαρφίν, απαντούσαν μόνοι τους. Άλλοι πάλι μετέτρεψαν τη συνωμοσιολογία σε σοφιστία. Οι άνθρωποι χάθηκαν επειδή η εργοδοσία δεν τους προστάτευσε αρκετά. Λίγο πιο κάτω γράφει: «Τα στοιχεία είναι αστεία», καταγγέλνουν πολλοί. «Αν είναι δυνατόν να συλλαμβάνονται άνθρωποι επί τη βάση του σακιδίου που κουβαλούσαν κάποτε ή του βαδίσματός τους. Τα στοιχεία πράγματι μπορεί να είναι ελλιπή και να μην οδηγήσουν καν σε δίκη, όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Σε πόσες όμως από τις περιπτώσεις αυτές έχουν διατυπωθεί τόσες ενστάσεις για την πληρότητα των στοιχείων? Γιατί τόσο ζήλος πολιτικού τύπου, μάλιστα ειδικά για τους φερόμενους ως δράστες του εγκλήματος της Μαρφίν?» Το ειδικό ενδιαφέρον συγκεκριμένων πολιτικών χώρων για τους συλληφθέντες δυσφημεί τους συλληφθέντες και καρφώνει τους πολιτικούς χώρους. Το να έχουν πιάσει αρχές τα λάθος άτομα είναι βέβαια πιθανό. Το να δείχνουν όμως τέτοια στήριξη σε τρία τυχαία άτομα οι χώροι από όπου μάλλον προέρχονται οι πραγματικοί

Οι δράστες είναι ελαφρώς ύποπτο. Υπάρχει εδώ μια προφανής αντίφαση. Από τη μία, η ακροαριστερά του ένοπλου αγώνα αρνείται τη συμμετοχή της σε ένα από τα πιο δηλωτικά του οράματος στη συμβάντα των τελευταίων ετών, φωτιά στις τράπεζες, στο κεφάλαιο και σε όσους το στηρίζουν. Από την άλλη, δεν αποστασιοποιείται από τους υπόπτους, προδίδει τη συμπάθειά της μέσω της στήριξής της και κάπως έτσι προδίδει και τη συνάφειά της με αυτούς. Οι ύποπτοι κακώς είναι ύποπτοι. Το ελληνικό FBI είναι φεδρό και λέει ψέματα, υποστηρίζει η κινηματική πλευρά. Επομένως δεν την ενοχλεί η επάρκεια των στοιχείων, αλλά η ανεπάρκεια εκείνου που τα επικαλείται. Και καλύτερα στοιχεία να είχαν οι αρχές στη διάθεσή τους, πάλι προβληματικά θα κρίνονταν. Η αστυνομία δυνατή εξορισμού να έχει δίκιο και η αριστερά δυνατή εξορισμού να φταίει σε οτιδήποτε. Η δυσανεξία, γράφει λίγο πιο κάτω, απέναντι στο ενδεχόμενο να εξιχνιαστεί το έγκλημα, συνδέεται και με το ευρύτερο αντικυβερνητικό πνεύμα που έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της κοινωνίας τα τελευταία χρόνια, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Το σκεπτικό είναι πως οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της κυβέρνησης, οποιαδήποτε υπόνοια πως το κράτος κάτι κάνει σωστά, ακόμη και αν το σωστό δεν έχει άμεση σχέση με την εκτελεστική εξουσία, πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν προϊόν απάτης. Διαφορετικά, ίσως ξεπλύνει τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας σε κάποιον άλλο τομέα. Επιπλέον, το έγκλημα της Μαρφίν δεν έχει χαρακτηριστικά που ερεθίζουν τη λαϊκή ψυχή. Τα θύματα εργάζονταν, δεν συμμετείχαν στη διαδήλωση, εκπροσωπούσαν μια αντιεπαναστατική συμβατικότητα. Η δικαίωσή τους μοιάζει λοιπόν με δικαίωση της κανονικότητας που η κυβέρνηση μετέτρεψε σε πολιτικό αλλά και πολιτισμικό ατούτης. Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να εργαλοποιήσει την υπόθεση της Μαφίν? Ασφαλώς, ίσως και να το έχει ήδη κάνει. Τα νέα στοιχεία που εμφανίζονται ως διαμαγείες μετά από 16 χρόνια αδράνειας και μάλιστα σε μια συγκυρία που βρίσκει τη δημόσια ζωή κατάστικτη από αντιτρομοκρατικές αναφορές, εγείρουν αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον είναι πραγματικά νέα στοιχεία και όχι όπλα φυλαγμένα για ώρα πολιτικής ανάγκης. Και αυτή η πιθανολογούμενη χρησιμοθυρία όμως είναι ασήμαντη εντός της μεγάλης εικόνας. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, αλλά και η καθυστέρηση των μέσων δεν ακυρώνει το σκοπό.

More Sexo. Αυτή είναι η Macy Gray που επιστρατεύεται για το άλμπουμ το επόμενο, το Supernatural, το Shaman. Τρία χρόνια αργότερα ο Κάρλος Σαντάνα επαναλαμβάνει σχεδόν τη μεγάλη επιτυχία. Πηγαίνει και αυτό νούμερο 1 στις ΗΠΑ. Καλά, το Supernatural είχε πάει σε δεκάδες χώρες το νούμερο 1 και περιέχει και αυτό πολλές συνεργασίες και πολλά hits. Συνεχίζει στην ίδια συνταγή, χαζός είναι να μην το κάνει, και βλέπει ότι έχει ένα κοινό που ακολουθεί. Βλέπω μια συνέντευξη παλιά της Μαρίας Καριστιανού στη Ράνια Τζίμα. Θα πολιτευτείτε, κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως. Δεν απαντάτε καθαρά. Είναι ένα όχι. Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. 2005, άλλα τρία χρόνια μετά, αυτό το άλμπουμ πηγαίνει στο νούμερο 2 των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέγεται All That I Am. Και πάλι η ίδια συνταγή. Ο Άντονι Χάμιλτον εδώ τραγουδάει. Twisted.

γράφει ο Ευδόκιμος Τσολακίδης. Όλες οι ελληνικές πόλεις είναι άσχημες, μηδεμιάς εξαιρουμένης. Έχουμε αντικειμενικά τις πιο άσχημες πόλεις της Ευρώπης. Ακόμα και το Ναύπλιο, τα Χανιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα και τέλος πάντων όλες εκείνες οι πόλεις από τις οποίες πέρασαν κάποτε οι Ιταλοί, οι Ενετοί, έχουν κάποιες νησίδες ομορφιάς, αλλά στο σύνολό τους είναι κακάσχημες. Δεν είναι το τσιμέντο το πρόβλημα, δεν είναι οι πολυκατοικίες, αλλά η άναρχη δόμηση. Στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, ένα τριόρφο, ένα άκτιστο οικόπεδο και εξαιτίας του μεσοτυχίες που χάσκουν, επειδή μπορεί να χτιστεί κάποτε μια επταόροφη οικοδομή, ένα νέο κλασικό που ρημάζει μια μάντρα αυτοκινήτων κλπ. Κλπ. Ένας άσχημος, εσωτερικά κυρίως αγενής λαός, χτίζει άσχημα, οδηγεί άσχημα, παρκάρει άσχημα, τρώει και πίνει άσχημα, διασκεδάζει άσχημα, σκουπίδια παντού και το χειρότερο είναι ότι δεν νοιάζεται κανείς για να μορφύνει κάπως η κατάσταση, αλλά ποιος να νοιαστεί. Οι περισσότεροι διαβάζουν αυτά που γράφω και σκέφτονται, μα τι λέει αυτός αφού ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Αν δεν του αρέσει, ας πάει αλλού. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι πρωταθλήτρες στην ασχήμια είναι όλες οι αρχαίες πόλεις. Αθήνα, Σπάρτη, Θήβα, Άργος, Κόρινθος, Μέγαρα κλπ. Λες και το κάναμε επίτηδες. Βουτιά στο παρελθόν 1976, από ένα άλμπουμ που λεγόταν Amigos. Αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά riff του Carlos Santana, το Europa, Earth's Cry, Heaven's Smile.

γράφει ο καθηγητής Νικόλας Σεβαστάκης στη Λάιφο, μειωμένες προσδοκίες και πολιτικός μαρασμός. Την κοινωνία των μειωμένων προσδοκιών δεν πρέπει να τη φανταζόμαστε σαν μια απληροφόρητη κοινωνία όπου οι πολίτες βρίσκονται σαν και καλά στο σκοτάδι για όσα τους συμβαίνουν και τους αφορούν. Ποτέ δεν ήταν περισσότερες οι εκστρατείες ενημέρωσης όπως και οι αφορμές ευαισθητοποίησης. Ποτέ δεν γνωρίζαμε περισσότερα για την υγεία, την ατμόσφαιρα, τη σύσταση των προϊόντων, τις τεχνολογίες. Το ζήτημα είναι πως η κοινωνία δεν πράττει, ενώ σε μεγάλο βαθμό γνωρίζει περισσότερα από ποτέ για τον εαυτό της αλλά και για τον κόσμο γύρω της. Έχοντας όμως γλιστρήσει και αφαιθεί στις μικρές τεχνολογίες μιας καθημερινής πλοήγησης, η κοινωνία των μειωμένων προσδοκιών δεν έχει πια ανοιχτό χώρο για την ανθεκτική συλλογική δράση. Τη βλέπει εχθρικά, τη σνομπάρει ως αναχρονισμό ή το πολύ πολύ ως διάλειμμα και περιστασιακό πασπάλισμα μιας απολύτικης ρουτίνας. Η κατάχρηση κάποιων πραγμάτων, κάποιων δικαιωμάτων, κάποιων μεθόδων, η πολύ κακή αισθητική, όλα αυτά βλάπτουν και αποστασιοποιούν σίγουρα. Δικό μου το τελευταίο. Μέχρι τους τίτλους, Love Song από τους Cure.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο ΆΚΑ βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για αυτοψία στις εργασίες ανακατασκευής. Στόχος, όπως είπε, μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News, η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου αναψυχής και πρασίνου, ενώ επανέλαβε ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά, ξανά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent στα 91 δολάρια το βαρέλι. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Σε κλείο ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο επικρατώντας 1-0 της Αργεντινής στον τελικό. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: cosmosradio.gr. Let's get retarded.

συγχωρέστε μας, μας μπέρδεψαν τα μαυρομάτικα φασόλια. Black Eyed Peas, Let's Get Retarded. Εδώ είναι ο Κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 10. Ο Σωτήρης Παναγιώτης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και σαν σήμερα το 1979 η Electric Light Orchestra αφιερώνουν αυτό εδώ το κομμάτι που λέγεται «Μη με κατεβάσεις», μεταφορικά όμως, «Μη με ρίξεις» δηλαδή, έτσι, «Μη με ρίξεις», το αφιερώνουν στο διαστημικό σταθμό, στο Skylab, που ήταν τότε στη στρατόσφαιρα ή κάπου λίγο παραπάνω. Ήταν η μεγάλη επιτυχία αυτού του άλμπουμ, του Discovery. Παρότι το Last Train to London νομίζω είναι πολύ καλύτερο, αλλά τέλος πάντων.

Bring Me Down. Ο Ζώης Τσόλης στο Πρόταγον γράφει: ασημένια ψήφωση, συνταξιούχοι βγάζουν κυβέρνηση, μια εθνική 13η σύνταξη σε όλους από 446 ευρώ μελετά να δώσει κυβέρνηση απάντηση στην πολιτική πίεση της αντιπολίτευσης εν ώψη της εκλογικής μάχης. Δεν το θέλει αλλά πιέζεται. Τρίτο άλμπουμ του Σαντάνα, πάλι βουτιά στο παρελθόν, στη δεκαετία του 60. Αυτό είναι το Jungle Strut.

γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης στο News 247. Λίγη συμπάθεια για αυτούς που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, καμία, αλλά τέλος πάντων. Στο μέλλον η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελεί αντικείμενο διδακτορικής διατριβής. Το Big Bang του 2010 κατέληξε σε ένα καντήλι που τρεμοπαίζει πριν σβήσει. Και αν γύριζες 10 χρόνια πίσω για να τους περιγράψεις πώς η Ρένα Δούρου εξελέγει πρόεδρος, θα εισέπρατε στη χλέβη που γεννάει η έπαρση της παντοδυναμίας. Πολιτικά το φαινόμενο έχει αναλυθεί εκτενώς, ωστόσο η ροή των γεγονότων μας επιτρέπει να βγάλουμε και άλλα συμπεράσματα παρατηρώντας τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Τους βλέπεις να απεκδίονται τα ιδεολογικά προσχήματα και τα ηθικά πλεονεκτήματα της αριστεράς και να υιοθετούν τον κινησμό που επιτάσσει η πολιτική. Δεν έχουν σημασία οι ιδεολογικές τους καταβολές και δεξιοί να ήταν πάλι την ίδια στάση θα υιοθετούσαν. Όταν το διακύβευμα είναι ο παχυλός συμβουλευτικός μισθός και η πρόσβαση προς τα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας, οι ιδέες και οι κώδικες συμπεριφοράς μπαίνουν στην άκρη. Συμφωνώ, αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση που τη δίνει η καθηγήτρια Βάσο Κιντή. Θα σας τη διαβάσω σε λίγο. Γιατί αυτό το Big Bang ή αλλιώς η φούσκα που περιγράφει ο Κώστας Γιαννακίδης ήταν και αποτέλεσμα μιας πολύ χαμηλής ποιότητας. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Σας το χρωστάω την Παρασκευή. Can't get enough of your love, baby. Ο Μέγας Μπάρι Γουάιτ, η Βάσο Κεντή, λοιπόν, η καθηγήτρια γράφει: σήμερα όλοι οι ελληνολογούν το ΣΥΡΙΖΑ και τις παραφιάδες αυτού στην Ελλάδα του Τσίπρα για την εικόνα που παρουσιάζουν συλλογικά και ατομικά. Για την έλλειψη αρχών, την περιφρόνηση της δημοκρατίας και ειδικά της ψήφου των πολιτών, για τον εξευτελισμό των διαδικασιών, τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, για την ιδιοτέλεια, την ανευθυνότητα κλπ. Όταν τα λέγαμε κάποιοι από εμάς γιατί ξέραμε, μας έλεγαν διάφοροι που παρουσιάζονταν και παρουσιάζονται ως σοβαροί, τοξικούς, εμπαθείς, διχαστικούς και άλλα ανάλογα. Το αντισύριζα με την ευρεία έννοια μέτωπο δικαιώθηκε και ασυκοφαντήθηκε και σε αυτό. Και σε αυτό και όχι μόνο στο περιεχόμενο της πολιτικής. ...1982 σαν σήμερα ολοκληρώνεται η παραγωγή του φιλμ αυτού. Oh, yeah. Sign of the Times.

Διαβάζω στο το τρίτη. Ο Έλληνας είναι καταδικασμένος να οδηγεί παλιό αυτοκίνητο. Ο Σλοβάκος πετάγεται μέχρι τη Γερμανία και αγοράζει φρέσκο μεταχειρισμένο χωρίς χαράτσια. Η Ελλάδα είναι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων. Τα μεταχειρισμένα είναι 20-30% ακριβότερα στην Ελλάδα λόγω των στρεβλώσεων. Και έχουμε τον γυραιότερο στόλο στην Ευρώπη. Με μέσο όρο τα 18 χρόνια περίπου, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στα 14.

Unbelievable από του CMF. Σαν σήμερα το 1991 ήταν νούμερο 1. Σαν σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λουκάς Βελιδάκης Σάββατο βράδυ και παραθέτηκε φωτογραφίες μέσα Ιουλίου και εικόνα στην Ερμού. Τη βιτρίνα της πρωτεύουσας είναι σοκαριστική. Βουνά σκουπιδιών σε όλο το μήκος της και ντεκόρ δεκάδες ζητιάνοι και άστεγοι να κοιμούνται κατάχαμα ανάμεσα στις σακούλες που ζέχνουν. Εικόνα άθλια, συνθήκη ντροπή στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, τίγκα στους τουρίστες που δίνουν ένα σκασμό λεφτά για να ζήσουν το μύθο τους στην Αθήνα και άπειρους απλούς πολίτες που κάνουν τη σαβατιάτικη βόλτα τους. Κοιτούσα τριγύρω και αναρωτιόμουν αν είμαστε με τα καλά μας αυτή την πόλη. Ντροπή και μόνο ντροπή.

Και πολύ σωστή παρατήρηση από τη Χρύσα. Μ' αρέσει που η Μάρο Κοντού ήθελε αντί Στεφάνο να δώσουν λεφτά στο κέντρο Βερφών η μητέρα και είχε 100 στεφάνια απ' έξω από την εκκλησία. Έλεος όλα για το Θεό Αθήνα.

Τελευταίο για σήμερα από τον Άγγελο Κοβέο στο Πρόταγκον. Υπάρχει μια κρίσιμη, ο τίτλος είναι «Πόσο απειλεί την κυβέρνηση η Βουβή ψήφος». Υπάρχει μια κρίσιμη παράμετρος η οποία εκδηλώθηκε με διαφορετικούς τρόπους στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 23 και στις ευρωεκλογές του 24. Είναι η αποχή των πολιτών από την κάλπη και η σύνθεσή της. Το 2023 φάνηκε ότι η αποχή διαμορφώθηκε κατά μείζωνα λόγο από πολίτες που δεν ήθελαν να ψηφίσουν την κυβέρνηση, αλλά δεν είχαν και καμία διάθεση να στηρίξουν κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης. Στις εκλογές του Μαΐου του 23 η αποχή ήταν 39% σχεδόν. Στη δεύτερη αναμέτρηση του Ιουνίου αυξήθηκε και έφτασε περίπου το 47%. Δεν συνέβη το ίδιο στις ευρωεκλογές του 24, όπου φάνηκε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αποχής ήταν απογοητευμένοι ψηφοφόροι του Μητσοτάκη. Η αποχή σε αυτές τις εκλογές πλησίασε το 60%. Όσο και αν κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο σε εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σαφές ότι αυτή η συμπεριφορά των ψηφοφόρων κόστησε στην κυβέρνηση. Ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθούν τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής αποχής στις προσεχείς εκλογές είναι ίσως η κρισιμότερη παράμετρος. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί βασικά, βιαστικά και επιδερμικά το ενδεχόμενο τα ποσοστά αποδοκιμασίας της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις να είναι προς το παρόν μια βουβή ψήφος, που μπορεί όμως να μην παραμείνει βουβή στις εκλογές. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη με το Moonflower του Κάρλος Σαντάνα 1977. Ακόμα μία διασκευή από ένα παλιό τραγούδι της δεκαετίας του 60. She's not there. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εντάξει, ξέρω ότι δεν περιμένετε να αρχίσουμε με το «Και βίβα Εσπάνια» από την μπάντα του Καπιτάν Κανάλια, αλλά, αλλά σήμερα εντάξει, είναι η μέρα αυτή. Ένα μήνα περιμέναμε να δούμε τον τελικό, ένα μήνα περιμέναμε και ο καλύτερος κέρδισε. Η Ισπανία λοιπόν κέρδισε το παγκόσμιο, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχασε η Αργεντινή, αυτό το θλιβερό πράγμα που είδαμε χτες της Αργεντινής, μία μη ομάδα, ένα αντιποδόσφαιρο με φάουλ, με θέατρα, μία ομάδα στημένη γύρω από έναν άνθρωπο, το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου, αλλά που πλέον είναι 39 χρονών και όλο το άλλο δεν υπήρχε, και ένα τερματοφύλακα. Και δικαίως, απολύτως δικαίως, η Ισπανία ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο σε αυτό το Μουντιάλ και κέρδισε ως καλύτερη. Νομίζω η Ισπανία, η Αγγλία και η Γαλλία ήταν οι τρεις καλύτερες ομάδες. Η Αργεντινή σίγουρα δεν ήταν μέσα στις τέσσερις καλύτερες, αλλά βγήκε στον τελικό, αλλά όπως φάνηκε δεν ήταν για τελικό αυτή η Αργεντινή, ήταν για πολύ λιγότερα. Έτσι λοιπόν, και βίβα Εσπάνια, το παίζαν και χθες εκεί οι DJs στο γήπεδο του New Jersey που έγινε ο τελικός και είδαμε και τον Τραμπ να χορεύει και τον Ιφαντίνο, γενικώς στιγμές απείρου κάλους, αλλά έτσι τέλειωσε και αυτό το Μουντιάλ, άλλο ένα Μουντιάλ της ζωής μας τελείωσε. Και εμείς χαιρόμαστε που το πήρε η Ισπανία, που κέρδισε το ωραίο ποδόσφαιρο της Ισπανίας. Καλημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε. Γιάννη Δημητριάδη στην παρέα σας. Σόλο σήμερα. Ο Λεωνίδας όντως είναι στην Ισπανία και αύριο που θα έρθει θα μας πει, θα μας δώσει λίγο και εικόνες της Ισπανίας και των πανηγυρισμών, ό,τι πρόλαβε να δει. Θα είμαστε εδώ για τις επόμενες δύο ωρίτσες με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Μας βρίσκεται, θα σας πούμε σε λιγάκι. Προς το παρόν μένουμε ακόμα σε κλίμα Ισπανίας, έτσι για να τους γιορτάσουμε. Diego El Cigala, Dos Gardeñas.

Τι ωραία αυτή η εκδοχή του Free του Stevie Wonder από την Κατσανίν που είναι από το Μπενίν, από το αφρικανικό Μπενίν. Λοιπόν, για να τελειώσουμε το Μουντιάλ, πέρασαμε ένα μήνα μαζί του και πέρασαμε έναν ωραίο μήνα μαζί του με μεταδόσεις της ΕΡΤ κάθε μέρα. Έτσι ήταν μαραθών, ήταν 2, 3, 4 παιχνίδια. Μια πολύ ωραία μετάδοση, μια καλή οργάνωση. Οφείλουμε να το πούμε ότι η οργάνωση αυτού του Μουντιάλ ήταν μια καλή οργάνωση. Είχε πάρα πολλούς θεατές, νομίζω έγινε και ρεκόρ για κάθε άλλο Μουντιάλ. Είχε και ρεκόρ γκολ. Ήταν γενικά ένα καλό Μουντιάλ. Ήταν ένα ωραίο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είδαμε πολλές ομάδες. Είναι πιθανό να δούμε ακόμα περισσότερες στο μέλλον. Κακό θα είναι αυτό για το ποδόσφαιρο να βλέπουμε τόσο πολλές ομάδες. Αρχίζει και είναι υπερβολικό. Και βέβαια είδαμε ένα τελικό όπου εντάξει, οι Ισπανοί ήταν πάρα πολύ καλύτεροι. Κατάκτησαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Ιφαντίνο προσπαθούσε να μαζέψει τον πρόεδρο Τραμπ χθες, ο οποίος ήθελε να μιλήσει. Ήθελε να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς, ενώ είχε πει ότι μάλλον με τον Μέση είναι, γιατί είναι φίλος του πρόεδρος Αργεντινής και ο Μέση είναι καταπληκτικός παίχτης και πώς να τον μαρκάρεις κτλ. Φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν είναι γνώστης του ποδοσφαίρου ιδιαίτερος. Είχε πει προφανώς αυτά που τον είχαν δασκαλέψει. Στο τέλος όμως πήγε να χωθεί εκεί να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς, οι οποίοι παρεπτόντως δεν τον πολυχαιρέτησαν και πάρα πολύ θερμά. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, εν πάση περιπτώσει, ο Ιφαντίνο τον μάζεψε, τον πήγε λίγο πιο άκρη, να μην είναι στο κεντρικό πλάνο των πανηγυρισμών που έκαναν οι παίχτες και το προπονητικό team της Ισπανίας. Αυτά λοιπόν έγιναν με το Μουντιάλ. Φαντάζομαι ότι οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα το θυμούνται για πολλά χρόνια. Ήταν ένα ωραίο Μουντιάλ. Ήδη περιμένουμε το επόμενο, αλλά εντάξει, δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε άλλα 4 χρόνια, αλλά είναι μια γιορτή, είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός μέσα σε ένα καλοκαίρι ζεστό, ένα Μουντιάλ. Είναι πάντοτε μια πολύ ωραία, ένας ωραίος τρόπος να περνάς κάποια βράδια σου. Ραντεβού σε 4 χρόνια λοιπόν με την Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια.

0: Maladie Amour, έτσι το λένε λίγο βραζιλιάνικα, το Maladie Amour του Henri Salvador, σε ένα δίσκο που είναι αφιερωμένος από βραζιλιάνους καλλιτέχνες στον σπουδαίο αυτό μουσικό από την Guadeloupe, μεγαλωμένο στη Γαλλία από πολύ μικρός όμως. Εδώ ήταν ο Ροζέ και ο Φεφέ που κάναν σε λίγο πιο σάμπα αυτό το Maladie Amour.
1: Ακούτε Κόσμος.

αυτή εδώ είναι η Crewing Queen με τον Leo Bridges στα φωνητικά. Εν τω μεταξύ, όπου και να γυρίσει κανείς, βλέπει τα βιντεάκια για τους Rolling Stones με αφορμή το καινούριο τους δίσκο. Και κάποιες μεγάλες συνεντεύξεις. Έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Mick Jagger στο blog των New York Times. Είναι καμιά 40 λεπτά. Έχει ανέβει στο YouTube. Πάτε και δείτε τι, έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν μιλάει μόνο για τη μουσική. Μιλάει πιο φιλοσοφικά και για τη ζωή την ίδια και για τις σχέσεις του με τις γυναίκες, με το σεξ, με τη μουσική την ίδια, με τα τραγούδια, με το χρόνο, με την ηλικία. Έχει ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον οι απόψεις του Mick Jagger. Η συνέντευξη ανέβηκε πριν από λίγες μέρες στο YouTube.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι μετά την νέα επικίνδυνη κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν, ένατη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Για πολύ σκληρά πλήγματα, ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Απολογείται ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.

Κλασικό παλιό 1983 Jimmy Cliff Reggae Nights, μια από τις μεγάλες διεθνείς του επιτυχίες του Μακαρίτη, του Jimmy Cliff, νομίζω και αυτόν φέτος τον χάσαμε, τον τραγουδιστή, τον μεγάλο τραγουδιστή και από την Τζαμάικα. Λοιπόν, πιάσαμε τα ποδοσφαιρικά, λογικό είναι σήμερα, είναι η μέρα μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου και αρχίζει η ειδική να μας πιάνει και η έλλειψη. Δεν σας είπαμε ότι έχουμε προσκλήσεις. Έχουμε προσκλήσεις και έχουμε δώρα μάλλον, γιατί το ένα που θα σας πω είναι προσκλήσεις για ένα Breath Masterclass στην Ελλάδα και το άλλο είναι βιβλία. Τα βιβλία πρώτα απ' όλα για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Ο Κόσμος όλες τις εβδομάδες έχει ξεκινήσει από την τελευταία του Ιουνίου και θα πάει ως και την τελευταία του Ιουλίου. Δίνουμε 25 τίτλους βιβλίων για τα 25 χρόνια μας. Τι κάνετε εσείς? Μπαίνετε στο σχετικό post που θα το δείτε στο Instagram του Κόσμος. Εκεί λοιπόν το κάνετε like το Instagram μας και μπαίνετε μέσα για να δείτε τι βιβλία δίνουμε αυτή την εβδομάδα. Sinclair Lewis, δεν γίνονται αυτά εδώ. Audition είναι ο άλλος τίτλος, από τα ξένα στα ξένα, ανάμεσα σε δύο πατρίδες, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Παναγιώτης Σιάνης, εμείς του Μανουέλ Βίλας, η χρονιά της ξεκούρασης και της χαλάρωσης, ο Τέσα Μόφσεγκ, και το η Χερσόνησος με τα διασπίτια. Αυτά του Νταβίντου Κλές. Αυτά είναι τα πέντε βιβλία αυτής της εβδομάδος, διότι όπως είπαμε, κάθε εβδομάδα ανανεώνουμε τους τίτλους. Έχουμε δώσει ήδη μία, δύο, τρεις. Αυτή νομίζω είναι η τρίτη εβδομάδα που δίνουμε, η τέταρτη. Η τέταρτη είναι, ναι. Έχουμε δώσει λοιπόν με αυτά είναι 20 τίτλοι. Μπαίνετε μέσα στο Κόσμος, βάζετε το ονοματάκι σας και το βιβλίο που θέλετε να κερδίσετε. Έτσι, γιατί πρέπει να μας πείτε στα σχόλια κάτω από το Instagram, κάτω από το σχετικό post. Στα σχόλια, εκεί βάζετε το όνομά σας και το βιβλίο που θέλετε να κερδίσετε, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να σας βάλουμε στην κλήρωση και οι νικητές να κερδίσουν το βιβλίο της επιλογής τους. Αυτό είναι ο ένας διαγωνισμός. Ο άλλος έχει να κάνει, μου λέει ο Λεωνίδας, την προηγούμενη εβδομάδα για το Breath Masterclass στην Ελλάδα. Είναι ένα ακριβό Breath Masterclass από τον συγγραφέα του βιβλίου Breath, The New Science of a Lost Art, τον James Nestor. Το Masterclass αυτό θα γίνει στο Tatoi Club στις 3 Οκτωβρίου. Και γιατί σας το δίνουμε από τώρα. Σας το δίνουμε από τώρα γιατί οι θέσεις θα κλειστούν, είναι περιορισμένος ο αριθμός, οπότε πρέπει να μπείτε τώρα κάτω από το σχετικό post στο Instagram του Κόσμος, να βρείτε αυτό το Breath Masterclass, The New Science of Lost Art με τον James Nestor, τα Toy Club, 3 Οκτωβρίου, να βρείτε και πληροφορίες και το βιογραφικό του συγγραφέα και να βάλετε το όνομά σας. Η λήξη του διαγωνισμού θα γίνει σήμερα, έχουμε 20 μηνός, πότε γίνεται, σήμερα θα γίνει λοιπόν. Οπότε προλαβαίνετε για λίγη ώρα ακόμα, για πόσο είναι, 10.30, για κανένα 2 ώρο, 2.5 ώρο, να βάλετε το όνομά σας, γιατί είναι ακριβή η συμμετοχή σε αυτό το σεμινάριο, δεν ευθύνη μου, έλεγε ο Λεωνίδας, οπότε αξίζει νομίζω τον κόπο να μπείτε αν σας ενδιαφέρει η ανάσα και πώς αντιμετωπίζεις το στρες και την καθημερινότητα με βοήθεια από τις ανάσες, με αυτό το masterclass του James Nestor που θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου στο Tatoi Club. Μπαίνετε στο Instagram, μπαίνετε κάτω από το σχετικό post, βάζετε το όνομά σας και σήμερα γίνεται και κλήρωση για τους νικητές. Τρέχει ήδη μια εβδομάδα αυτός ο διαγωνισμός. Και νέα δουλειά από τους Κουβανούς, τους Ορκέστρα Κοκάν. Μάμι και λέγεται αυτό το κομμάτι από το Αμέρικα, το άλμπουμ τους το φετινό.

0: Αυτή ήταν η ωραία συνεργασία με το Weekend της Ροζάλια το 2020, όταν ακόμα η Ροζάλια, όταν ακόμα δεν είχε κάνει αυτό το μπαμ που έκανε ειδικά με τον τελευταίο του δίσκο, το Lux. Λοιπόν, συναυλίες έχουμε και συναυλίες έχουμε ωραίες. Σήμερα το βράδυ, μία από τις τελευταίες καλές του καλοκαιριού, υπάρχουν όμως ακόμα και άλλες, θα σας τα πούμε. Ο Isaiah Collier, ο σαξοφωνίστας Αμερικανός, 28 χρονών, πολύ καλός, πρωτοεμφανιζόμενος στην Ελλάδα, στην Αμερική βέβαια έχει τη δική του καριέρα. Έτσι παίζει, είναι πολύ μουσικός, παίζει σαξόφωνο, παίζει διάφορα όργανα, παίζει όλων των ειδών τα πνευστά. Έρχεται με το κουαρτέτο του να κάνει ένα αφιέρωμα στη μουσική του John Coltrane, έτσι. Ο Collier λοιπόν plays Coltrane, έτσι λέγεται. Εμφανίζεται σήμερα το βράδυ στο πλαίσιο του Fee Hills Festival στη Stoa Culture. Λάθος δικό μου. Στη Stoa Culture που έχει ξαναφτιαχτεί από την αρχή αυτή η υπέροχη Stoa εκεί. Που δεν ήταν υπέροχη, αλλά φτιάχτηκε και έγινε ωραία στην Πανεπιστημίου. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 9 παρά τη ζέστη, ο Isaiah Collier με το κουαρτέτο του, τον David Whitfield στο πιάνο, τον Conway Campbell στο κοντραμπάσο και τον Tim Ridges στα τύμπανα παίζουν τη μουσική του Coltrane. Πάντοτε είναι ένα μεγάλο στοίχημα να παίξει τη μουσική του Coltrane. Είναι τόσο προσωπικό πράγμα η μουσική του Coltrane, ειδικά αυτή η πιο spiritual μουσική του Coltrane, που δεν το έχουν επιχειρήσει πολύ. Η αλήθεια είναι, το έχουν επιχειρήσει λίγοι και πρέπει να το έχει σπουδάσει και να έχει μπει πολύ στον κόσμο του Coltrane. Θα δούμε αν ο Isaiah Collier τα καταφέρει. Εγώ νομίζω θα τα καταφέρει, διότι έχει αρχίσει και γίνεται γνωστό πολύ στην Αμερική για αυτό τον ήχο. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, εκεί σε αυτό τον νέο χώρο, στο Stoa Culture, ο Isaiah Collier θα μας παίξει Coltrane.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κατά τα άλλα έχουμε και πολλές άλλες συναυλίες, έχουμε και την Noga Ressa, ας πούμε, και τα επόμενα έχουμε ο Omar Farouk Tekbilek που έρχεται στην Αθήνα, σχεδόν μας κλείνει τον καλοκαιρινό μας Ιούλιο, τον μουσικό Ιούλιο, στο Ζάπιο, σε μια ανοιχτή συναυλία και με ελεύθερη είσοδο στις 25 του μηνός, το ερχόμενο Σάββατο, με καλεσμένη τη Μαρέα Παπαγεωργίου και από αυτά θα πούμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζοδητές more.com, artinfo.gr.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Κατζιγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. What if I left anything else? Send it to your friends and they call me your friends. Baby, never mind.

Λοιπόν, Dennis Lloyd, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Καλημέρα στους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Εδώ είμαστε κι εμείς. Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας, η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Και θα είμαστε για άλλη μια ωρίτσα, έχοντας φτάσει εσείως πάνω από τα μέσα του Ιουλίου, Δευτέρα 20 Ιουλίου σήμερα. Σας είπαμε πριν για τους διαγωνισμούς που τρέχουν, σας είπαμε για τα live. Θα σας τα θυμίζουμε, είναι λιγότερα πια τα live που έρχονται. Η αλήθεια είναι ότι ο μεγάλος όγκος των μεγάλων live κυρίως είναι πίσω μας. Υπάρχουν όμως αρκετά ακόμα που έχουν ενδιαφέρον μέσα στον Ιούλιο και μετά ξεκινάει πάλι το όγκος των live του Σεπτεμβρίου, που και αυτός είναι μεγάλος, γιατί στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο έχουμε ένα κανονικό το καλοκαίρι. Ένα από τα live που νομίζω ότι αξίζει πολύ να δει κανείς είναι τούτη εδώ η κοπέλα που μας έρθει από το Ισραήλ, η Νόγκα Ερέζ, με πολύ ωραίο ήχο. Εμφανίζεται αύριο στο Gazarte Roof Stage. Έχει ένα δικό της ήχο, λίγο, είναι λίγο R&B, είναι λίγο jazz, είναι λίγο soul. Αύριο το βράδυ λοιπόν στο Gazarte Roof Stage η Νόγκα Ερέζ θα έρθει με την μπάντα της. Και αυτό το End of the World είναι εντελώς καινούργιο, εντελώς καινούργια κυκλοφορία. Φαντάζομαι θα το παίξει. Nobody, I'm no sloppy boy. I never beg for no money. Fun, fun, funny, you're

Αυτό είναι ο Βενίσιο Καποζέλα, Αλόρα Μάμπο, από μια δουλειά του παλιότερη του 2003. Τον είδαμε και στην Ελλάδα φέτος στο Fihil Session στον Καποζέλα. Και πάμε σε αυτή την καινούργια κυκλοφορία. Ο Κούτιμαν καλεί ξανά τον Ντέκελ. Αυτοί οι δύο έχουν δουλέψει και στο παρελθόν μαζί. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται. Έχουν κάνει όμως, έχουν βρει μια ωραία χημεία, έχουν βρει έναν ωραίο τρόπο να δουλεύουν. Let Your Love λέγεται αυτό. Ο Κούτιμαν φτιάχνει τις μουσικές. Ο Ντέκελ βάζει τα φωνητικά. Το άλμπουμ αυτό λέγεται Hope.

Και όπως μου λέει ένας φίλος, να έχει δίκιο. Είναι ο Γκαρέζ, μεταφέρθηκε στην Τεχνόπολη. Επειδή είχε επιτυχία, ναι, δεν θα είναι στον Καζάρτε. Ήταν να παίξει πάνω στον Καζάρτε. Είναι ο Γκαρέζ, θα πάει απέναντι, ακριβώς από τον Καζάρτε, στην Τεχνόπολη, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο χώρο. Πάει να πει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν αυτή την εξαιρετική τραγουδοποιό, μουσικό τραγουδίστρια από το Ισραήλ. Νο Γκαρέζ, λοιπόν, στην Τεχνόπολη αύριο.

Saddle Red από το 1985, η Simply Red σε αρκετά πιο jazz ήχο από τον δικό τους, αν και πάντοτε κοντά στο Blue Eyed Soul ήταν ο ήχος τους στον Simply Red. Εδώ το έχουν πάει λίγο πιο jazz, εντάξει, μιλάμε για το Μουντιάλ, τον πρόεδρο Τραμπ που πάει εκεί και σηκώνει το κύπελο κτλ. Την ίδια στιγμή ο πόλεμος έχει κανονικά ξαναρχίσει στο Ορμούζ. Οι Ιρανοί σκοτώσαν και Αμερικανούς στρατιώτες στις επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Έχουν απαντήσει με χτυπήματα αεροπορικά οι Αμερικανοί. Ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει ποτέ στην πραγματικότητα εκεί και σήμερα ήδη ξανά βλέπουμε ένα πετρέλαιο να έχει ανέβει, μεταξύ όλων των άλλων προβλημάτων που είναι βέβαια οι ανθρώπινες ζωές, σε ένα πόλεμο που κινδυνεύει να γίνει ένας χαμηλής έντασης αλλά συνεχής πόλεμος χωρίς τέλος, άλλη μια πηγή δηλαδή στη Μέση Ανατολή. Και αυτός είναι ο Branford Marsalis, Mo Better Blues, από το soundtrack του Mo Better Blues, εκείνης της ταινίας, της πολύ ωραίας ταινίας του Spike Lee, 1990 κάπου εκεί, δεν θυμάμαι πότε ήταν ακριβώς.

Αυτή είναι η Νάικα λοιπόν και το Welcome to Ecclesia, το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο της, αυτό που λέγεται Εκκλησία, Εκκλέζια, την κοινότητα, με την έννοια της κοινότητας. Το τραγούδισε πολύ ωραία, την προηγούμενη εβδομάδα την είδαμε τον Λεωνίδα στην Τεχνόπολη, είχε πολύ ενδιαφέρον, είχε αρκετό κόσμο για την Νάικα, που δεν είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ανεβαίνει αρκετά αυτή η γαλλοαϊτινή πολίτη του κόσμου, μεγαλώνει νομίζω κάποια χρόνια της ζωής της στο Μαϊάμι, είναι ένας άνθρωπος που ταξιδεύει και φέρνει όλες αυτές τις επιρροές. Το γαλλικό υπάρχει, αλλά υπάρχει και πολύ το αϊτιάνικο, υπάρχει ο ήχος της Καραϊβικής πολύ. Και μιας και είμαστε εκεί, πάμε στην Λέλης Ρεζίνα. Μανταλένα από αυτή τη μεγάλη φωνή της Βραζιλίας θα μας πάει εσύ ως εδώ στις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλοιό ισχυρού καύσωνα μπαίνει η χώρα σε πλήρη ετοιμότητα. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, επταλέσχες φιλίας του Δήμου, θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει μετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΙΕ, υπογράμμισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίος στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ωραίο το Una Noche en Nápoles, όπως το έκανε ο Σαντάνα με τη Λίλα Ντάουνς και την Ίνα Παστόρη στα ισπανικά. Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο, Γιάννης Μετριάδης, η Ελπίδα Παπουτσίνη στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ στο Κόσμος και ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα το νέο δίσκο του Wyclef Jean, αυτού του Αιτινού Αμερικανού, αλλά με καταγωγή από την Αιτή, έχει γεννηθεί νομίζω και εκεί, έφυγε μικρός. Ο τελευταίος του δίσκος λοιπόν βγήκε πριν από λίγες μέρες, έχει ενδιαφέρον, μου άρεσαν αρκετά κομμάτια, όπως αυτό το 1997, που έχει κλέψει αλλά νομίμως, έτσι, sample, έχει σαμπλάρει Billie Holiday. Η Andra Day τραγουδάει, ο Theo Crocker παίζει, ο Lil Wayne ραπάρει και ο Wyclef Jean κάνει την παραγωγή.

Ήταν νέα ακόμα εδώ η Katie Lang, 1992 στο βγάζει αυτό το Miss Chatelaine και κάνει μεγάλη επιτυχία. Κάποιοι είπαν ότι ήταν και ένα ομάζ στο Lawrence Welk, που ήταν ένας Αμερικανός ακορντεονίστας, band leader, τηλεοπτική περσόνα. Η αλήθεια όμως ότι ήταν ένα κομμάτι το οποίο έμεινε στο χρόνο. Μιλάμε για το 1992, από εκείνο το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, το Ingenue.

Λοιπόν, ας ήταν η Λίκε Λί και σιγά σιγά είναι, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω, να σας αφήσω στις μουσικές του Γιώργου Μουχταρίδη. Γιάννης Δημητριάδης είναι στην παρέα σας. Πάμε να ακούσουμε έναν Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ που έρχεται και αυτό στην Αθήνα το ερχόμενο Σάββατο στο Ζάπιο Μέγαρο, κάτω από τον Αττικό Ουρανό, με καλεσμένη τη Μαρία Παπαγεωργίου, την πολύ καλή και ταλαντούχα Ελληνίδα συνθέτη και τραγουδοποιό, η οποία θα τραγουδήσει κάποια κομμάτια του Μίκη Θεοδωράκη, πειραγμένα λιγάκι στο πιο αραμπέσκ. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, μαζί βέβαια με τα κομμάτια του Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ και του συγκροτήματό του. Ζάπιο Μέγαρο, Σάββατο 25 Ιουλίου έρχεται ο Ομάρ στην Αθήνα με ελεύθερη είσοδο. Είσοδο θα είναι ελεύθερη, οπότε μπορούν να περάσουν όλοι να τον δούνε το Σάββατο το βράδυ. Θα έχει φύγει και πολύ ζέστη. Σας αφήνω με αυτό το Barefoot Dervish. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, να έχουμε μια καλή, θα είναι ζεστή πολύ αυτή η εβδομάδα. Τουλάχιστον θα είναι ζεστή μέχρι και την Τετάρτη. Μετά θα αρχίσει να φτιάχνει λίγο το πράγμα. Μέχρι τότε λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ, Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας. Θα τα πούμε αύριο με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι την Τετάρτη σε κλειό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίως στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν, νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Σεούλ ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κορέας Τσο Χιούν. Τελευταία συνεδρία σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Ενώπιον της ανακρίτριας ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στην Κόνιτσα ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα, μεγάλη επιχείρηση από εγκλωβισμού του. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κυριάκι Βιωτίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόβιπος more.com, artinfo.gr.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος. 93,6.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μέχρι την Τετάρτη σε κλειό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. 7 λέσχες φιλίες του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στα 360,1 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους, σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχωρώντας το 143,5% του ΑΕΠ. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκοσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πλήρωσε τις βλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλαγή σκυτάλη στη Downing Street σήμερα με τον Κίρι Στάρμερ να αναχωρεί από τον πρωθυπουργικό Θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 94,8.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το τραγούδι τουρίστα Accidental της Amparo Sanchez και από τη συνεργασία της με το Σκαλέξικο από το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Tucson Habana. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και στην καινούργια εβδομάδα. Και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια των Mazzy Star για τη συνέχεια, το οποίο άνοιγε τον ντεμπούτο του άλμπουμ She Hangs Brightly.

αγαπημένο αυτής της περίοδου, το Night Tripper που παίζει στον αέρα μας, ο Gitkin, και ένα καινούριο άλμπουμ με τίτλο Where the South Winds Wail. Είναι 11 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα μέχρι τις 4, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ένα υπέροχο instrumental κομμάτι από τους Αλαλά στον αέρα μας, φόρος τιμή στα κλασικά surf video clip. Από το soundtrack του project Self-Discovery for Social Survival ακούμε Raspberry Jam. Και live η Αλαλά διαβάζω στην Αθήνα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Gazarte Ground Stage.

Υπέροχη διασκευή California Dreaming, ο Bobby Womack βεβαίως από το 1968 μετέτρεψε έτσι ένα αριστούργημα της soul, αντικαθιστώντας τη folk ευαισθησία των Mamas and the Papas. Ζεστό μεσημέρι Δευτέρας 20 Ιουλίου, 36 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Λίγη υπομονή, 48 ώρες μας έχουν υποσχεθεί για να περάσουμε σε μια ωραία πτώση της θερμοκρασίας προς το παρόν. Black Puma στον αέρα μας, Touch the Sky. Καλησπέρα σε όλους.

Σιμαλό ονομάζεται το κομμάτι που φεύγει από τον αέρα μας και που αντλεί έμπνευση από την πλούσια κουλτούρα και την κληρονομιά της Καναδοαϊτινής τραγουδοποιού της Μελίσσα Λαβό. Ήταν από το εξαιρετικό της άλμπουμ το Radio Civil του 2018 και μια αντιπολεμική αλλά και οικολογική μπαλάντα. Για τη συνέχεια, οι Γάλλοι Ζουφρή Μαρακά κατακρίνουν τον παραλογισμό του πολέμου και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Η γεύση του νερού, Le Good de Lo, εδώ στον κόσμο.

Ήχο τη Μανκεντέκελα από το νέο του συνεργατικό άλμπουμ με τίτλο Hope. Ακούσαμε το μόνιμο. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές εδώ στον κόσμο 93,6. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και εδώ το τέλειο κατά τη γνώμη μου soundtrack για ταξίδια και ανοιχτούς δρόμους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ταξίδι κάτω από τον καυτό ήλιο στην κεντρική Αμερικανική ενδοχώρα στο Τέξας είναι η Crumbin.

πολύ όμορφη διασκευή Be Thankful For What You Got. Το αμερικανικό indie rock trio που θεωρείται και μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες της ανεξάρτητης σκηνής ενεργεί από τα μέσα των 80's εδώ στο κλασικό soul κομμάτι που έγραψε ο William Devon το 1974. Εδώ είναι ο κόσμος, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε διαδικτυακά από όπου κι αν είστε, μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertheco.gr η διεύθυνση.

γραπτά μηνύματα. Περιμένω να δω στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio με και οι δύο λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας. Και μια ωραία στάση στην Ελλάδα. Μεσχέ μινιμάλ. My soul is back. Καλησπέρα σε όλους.

0: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τους τριμπαλίστας αυτό το βραζιλιάνικο super group με πωλήσεις εκατομμυρίων, 3 βραβεία Grammy. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με το κομμάτι Καρναβαλία. 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6 και έρχεται ο Αυστραλός παραγωγός DJ Catalyst, εμπνέεται εδώ από το κομμάτι Now Adianda των Τρίο Μοκοτό. Βραζιλιάνικος αέρας και εδώ και ένα κομμάτι με τίτλο He Society. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου.

Εγώ θα το πιο ευχαρίστω σε αυτό το ποτήρι με το νεράκι που προσφέρουν Jack Johnson και Hermanos Gutierrez λίγο πριν. Και εδώ μίλα μία ηλιόλου στη μελωδία και από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Ισπανο-Βρετανού Gizmo Varillas. Από το άλμπουμ Eldorado ακούμε Al Caminar.

0: Μασκενάδα εδώ στην κομψή εκδοχή του κλασικού σάμπα τραγουδιού του Ζόρζι Μπεν από τον επίσης βραζιλιάνο κιθαρίστα Λουίζ Ενρίκε, έναν από τους καλλιτέχνες που γεφύρωσαν την αυθεντική μπόσα νόβα με την τζαζ σκηνή της Νέας Υόρκης από το 1967 ήταν αυτό, και το άλμπουμ Μπάρα Λίμπα, και έρχεται το Cosmos Classic Strange Things από το CTK, αφού το νοσιέν του Ερίκ Σατί εδώ παίρνει άλλη διάσταση με την Electro Dub προσαρμογή τους.
1: Cosmos Classic.

Helicopters, Ezra Collective και Green Tea Penka από τη συλλογή Help 2 εδώ στον κόσμο 93,6. I've seen that face before, το εμβληματικότερο ίσως τραγούδι της Grace Jones, μια ατμοσφαιρική έτσι και σκοτεινή διασκευή του αριστουργήματος Libertango του Άστορ Πιατσόλα, στην οποία η Jones καταφέρνει να παντρέψει το πάθος του αργεντίνικου τάγκο με τον ρέγγι ρυθμό της πατρίδας της, αλλά και το new wave ύφος της δεκαετίας του 80. Μέχρι το ρολόγιο να δείξουν 3:30, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με το Air News Radio. Να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη. Όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, τον ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Ανακοινώθηκε επισήμως στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Ευβοίας, Σημεών και Δίκογλου. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για τη δολοφονική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ένταση μεταξύ αστυνομίας και συγκεντρωμένων στο χώρο των δικαστηρίων. Ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι διαμεσολαβήτριες χώρες πρότειναν στο Ιράν δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Είμαστε σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αποδεχθούμε τις συνέπειες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τις θερμοκρασίες σε υψηλά επίπεδα, έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κόσμος 90.

0: five, nine, brown eyes.
1: Φετινή κυκλοφορία το Raindance και πολύ μεγάλη επιτυχία Dave και Thames και το καλό όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής 36 λεπτά μετά τις 3 ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη και εδώ η Καναδή Κίνη.

Tick Can Talk, μια μίξη soul jazz και hip hop από την Καναδή εκείνη και το 2012, φετινή κυκλοφορία το επόμενο από τα πολύ πολύ αγαπημένα αυτής της περίοδου, ο Μπούτζι Μπάγ από τη συνεργασία των Γάλλων Τζάβα και του Τζαμαϊκανού Winston McAnuff.

μία στάση στην Ελλάδα. Κάναμε το πρώτο τελευταίο μας κομμάτι. Έχει τίτλο An Algorithmic Love. Οι Hue μας επέστρεψαν. Και ένα κομμάτι που ψάχνει την αγάπη έξω από τους αλγόριθμους, τα social media και την αδιάκοπη αναζήτηση της ψηφιακής επιβεβαίωσης. Και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ στους 93,6, σε πολύ λίγο ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Με ένα down tempo αριστούργημα, νομίζω, της deep house μουσικής The Clown Maribou State. Έτσι σας αφήνω με το The Clown. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Γιάννη Κωνσταράκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Τι ωραία αυτή η μελωδία και πώς νιώθεις ότι έρχεται και κουμπώνει απόλυτα με το καλοκαίρι. Quantic στο ξεκίνημα της εκπομπής και είναι απόγευμα Δευτέρα, είναι ξεκίνημα εβδομάδας. 20 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. 7 λεπτά μετά από τις 4 συναντιόμαστε στον αέρα του κόσμου μας, στους 93,6. Μας βρίσκεται φυσικά και στο Erteco, στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί κάνουμε παρέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.

είπαμε, καλοκαιρινή διάθεση σήμερα. Αλλά αυτές οι μουσικές παραπέμπουν σε θάλασσες, σε βουτιές, σε ανέμελες ημέρες. Και είναι μόλις Δευτέρα. Ωραία ήταν το Σαββατοκυριακό αν φύγατε. Δεν ήταν ωραία αν επιστρέψατε ή αν επιστρέφατε χθες το βράδυ. Είχε πάρα πολύ ατελείωτη κίνηση στην Εθνική, τουλάχιστον στην επιστροφή από την Πελοπόννησο. Δεν θα γκρινιάξουμε όμως σήμερα, δεν θα γκρινιάξουμε για τον καύσωνα, γιατί έχουμε το κατάλληλο τραγούδι τώρα.

φυσικά Cool and the Gang και Too Hot από τη δεκαετία του 70. Είπαμε Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr και μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στον ήχο επειδή δεν συστηθήκαμε. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και λέγαμε και την Παρασκευή για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε προχθές και το ακούσαμε για πρώτη φορά και μας άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι άρεσε και σε εσάς. Είναι από τη νέα δουλειά του Leon Bridges, από το νέο το άλμπουμ. Το περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Κυκλοφόρησε 4 τραγούδια, ένα πρώτο δείγμα. Your love is electric, αυτό που τρέχει τώρα στον αέρα μας.

Πώς το λέει το τραγούδι, Give me good times. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Ήταν η Ezra Collective από τα λίγο παλιότερα και από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια του κόσμου μας. Και πάμε για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε. Agua de beber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάο και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία νυχτά της Οδυσσού. Ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανακοινούσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός πρότειναν στο Ιράν οι διαμεσολαβήτριες χώρες, σύμφωνα με δήλωση Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για την 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς, ό,τι πρόταση φέρνουμε, την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του Πασόκ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αναφορά του για τη 13η σύνταξη. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, απάντησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Στο έργο της κατάσβεσης, ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη, υπέβαλαν τα μέλη του Συλλόγου Συγκοινών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Εστουάρι, πες να φουάει.
1: Deluxe και το No Stress. Και να θες νομίζω να αγχωθείς, να πιεστείς. Με τόση ζέστη δεν σε αφήνει ούτε αυτό σου. Λοιπόν, πέφτουν οι ρυθμοί. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6.

Beat Goes On, και αν μείνατε στην πόλη φαντάζομαι ότι είδατε το Σαββατοκυριακό Οδύσσια. Έκανε, λέει, εξαιρετική πρεμιέρα στο παγκόσμιο box office και κατά το πρώτο τριήμερο προβολών, και έσπασε και το προσωπικό ρεκόρ για τον ίδιο τον σκηνοθέτη. Οι πρώτες προβλέψεις ήθελαν την ταινία να εισπράττει, λέει, περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μετά τις ισχυρές προπολήσεις εισιτηρίων και τις sold out προβολές. Ωστόσο, μετά από ένα εξαιρετικό τριήμερο, η Οδύσσια ξεπέρασε τις προβλέψεις αποφέροντας 264 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το στούντιο Universal Pictures, μόνο στη Βόρεια Αμερική η ταινία έφτασε τα 124,5 εκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνοντας την τρίτη μεγαλύτερη πρεμιέρα του 2026 μετά το Toy Story και την ταινία The Super Mario Galaxy Movie. Η Οδύσσια λοιπόν αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή πρεμιέρα που έχει κάνει ποτέ ο Christopher Nolan, και σύμφωνα με πληροφορίες έχει κοστίσει 250 εκατομμύρια δολάρια και είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Φαντάζομαι ότι όσοι δεν την είδαμε θα τρέξουμε, θα είναι μέσα στα πράγματα, στα to-do της εβδομάδας, αυτά που πρέπει να κάνουμε μέσα αυτήν εδώ την εβδομάδα.

Yasmin Lacey και αυτό ήταν το Summer Haze. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή και ομολογουμένως αυτή την Παρασκευή κυκλοφόρησαν πολλά και ωραία τραγούδια.

τραγούδι για την αγάπη. Love, love, love. Νταμπζού από την Αυστραλία.

Και αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε θα μας πάει σε μια παράσταση που περιμένουμε στην Επίδαυρο, καθώς ένα σκηνικό πανηγύρι ετοιμάζει ο Νίκος Καραθάνος στην Επίδαυρο 24 και 25 Ιουλίου με την Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει τη διασκευή, τα τραγούδια καθώς και τη μουσική μαζί με τον Άγγελο Τριανταφύλλο, ο οποίος είναι και συνεργάτης στη σκηνοθεσία, και η πολιτική κωμωδία του Αριστοφάνη που αποτυπώνει την απόγνωση των απλών ανθρώπων που συνθλίβονται από τις συμφορές του Πελοποννησιακού Πολέμου μετατρέπεται σε μια παράσταση που έχει γυναικείο DNA και έντονο μουσικό χαρακτήρα και απαντάει στην τρέλα του πολέμου με τρέλα, ενώ συνομιλεί με το Αριστοφανικό Σύμπαν στην ολότητά του, μια από τις πολύ αναμενόμενες παραστάσεις του καλοκαιριού. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζοδητός. more.com, artinfo.gr.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

και σαν το Say My Name. Αυτή η εκδοχή από το 2023 και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 5 στη δεύτερη μας ώρα, στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και αυτό που έρχεται τώρα κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα εξαιρετικά εμπνευσμένο remix στο τραγούδι των Paul από το 1971 και είναι πολύ συγκινητικό που βρήκε τρόπο να φτάσει σε εμάς, καθώς ο DJ και παραγωγός Ζακ, ο Ζαχαρίας Φάμελος, που το εμπνεύστηκε, δεν είναι πια εδώ. Έφυγε στα 38 του τον περασμένο Δεκέμβριο σε τροχαίο. Έσβηνε διαχωριστικές γραμμές, έγραψε ο Παναγιώτης Μένεγος, με τη δουλειά του, και εμείς περιμένουμε προσεχώς να κυκλοφορήσει μια συλλογή με δικά του remix σε παλιά ελληνικά.

Safa Vidan, Love It or Leave It. Και στο μεταξύ δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας σήμερα. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social. Αν θέλετε μιλάμε και στα προσωπικά μας, μας βρίσκετε και εκεί. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα να μας πείτε που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε. Στο Viber του σταθμού Κόσμος, Κόσμος Radio. Έτσι θα μας εντοπίσετε. Και τώρα να πάμε στο 2011, στην μπάντα του Άντωνι Γκονζάλης. Στο Hurry Up, We Are Dreaming.

Γκαμπριέλ Ογκιούστ και το Λεβάν που θα πει ο άνεμος, που τον έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, ειδικά κάτι τέτοιες ημέρες. Βγήκαμε λίγο πριν από τις 5.30 ειδήσεις και σε λίγο τελική ευθεία εδώ στο Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μέτρο Βέρ, μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής και λέω κάτσε να δω τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους της πόλης και λέω ότι είναι αρκετά καλά τα πράγματα. Συμπαθητικά τα λες, από τις λίγες φορές νομίζω που δεν βλέπω κόκκινο τον Κηφισό στο χάρτη. Εντάξει, έχει κίνηση στο κέντρο της πόλης σε κάποιους δρόμους, κίνηση στην Κηφισίας, κίνηση στη Μεσογείον, αλλά κατά τα λοιπά και στο κέντρο του Πειραιά βλέπω σε κάποια σημεία και κοντά στο λιμάνι κόκκινο το χάρτη, αλλά κατά τα άλλα είναι μια καλή Δευτέρα αυτή από πλευράς κίνησης. Αυτό εδώ έχει ελληνική υπογραφή.

ότι είναι Ραφαήλ Μελετέας, είναι πολυοργανίστας, έχει ασχοληθεί με την jazz και αυτό εδώ είναι το Someone Else, ένα τραγούδι που θα υπάρχει σε ένα καινούριο άλμπουμ και είναι πάρα πολύ ωραίο και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η ελληνική μουσική σκηνή δίνει αυτά τα τραγούδια.

Love's Broken, η Γιάννα Λί, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr, και σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της στο απόγευμα της Δευτέρας. Ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, για χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Buffalo Soldier για το ξεκίνημα. Bob Marley and the Wailers. Καλή εβδομάδα λέμε, 20 Ιουλίου είναι. Γιορτή μεγάλη, χρόνια πολλά στον Ηλία, να σας χαιρόμαστε. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κόσμος, τα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας με ζέστη αλλά και αεράκι. Κόσμος 93,6 με Μπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτουλα θα είναι εδώ. Road trip μουσικό. Όπως κάθε απόγευμα παρέα μέχρι τις 8. Με τα μηνύματά σας να τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger και τηλεφωνείτε στο 210-6066-429, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Κάπως αναμοιάζει η Αθήνα να αδειάζει λίγο-λίγο.

My Sweet Lord, Damian Marley στον αέρα μας, στο τραγούδι του George Harrison από την περίοδο που είχε πάρει ένα πιο spiritual δρόμο ο George Harrison. Είχε αλλάξει η πορεία στη ζωή του και τότε γνώρισε και τον Ravi Shankar που είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, όπως είχε πει ο George Harrison.

και ο Χάρισον ότι σε όλη του τη ζωή όλοι προσπαθούσαν να τον εντυπωσιάσουν, επειδή ήταν ο Τζορτζ Χάρισον, επειδή ήταν ένας Beatle, ότι είχε κουραστεί να είναι πάντα στο επίκεντρο και να βλέπει ανθρώπους να προσπαθούν πάρα πολύ. Και λέει, μόνο ένας άνθρωπος από όσους γνώρισα δεν προσπάθησε καθόλου να με εντυπωσιάσει, δεν τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, και ήταν ο μόνος που πραγματικά με εντυπωσίασε, ο Ραβί Σανκάρ. Για τον Ραβί Σανκάρ όλα αυτά τα λόγια από τον Τζορτζ Χάρισον, και εμείς θα ακούσουμε την κόρη του Ραβί Σανκάρ, καμία σχέση βέβαια η μουσική της πορεία με τον μπαμπά της, Νόρα Τζόουνς, εδώ με τους Little Willys, σε ένα Τζολίν από το άλμπουμ For the Good Times που κυκλοφόρησε το 12.

Τζολίν, λοιπόν, από την Νόρα Τζόνς, Little Willys και Νόρα Τζόνς στον αέρα μας, κόσμος, Messenger, Facebook, εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σου, ακολουθείς σελίδες μας στα social media και διαβάζεις όλα αυτά που γίνονται στην πόλη και διαγωνισμούς. Διαγωνισμοί τρέχουν και μέσα από τα social media μπορείς να πάρεις μέρος να κερδίσεις προσκλήσεις. Robert Plant, Saving Grace από το καινούριο του άλμπουμ που το απολαύσαμε ζωντανά σε Sunny Festival και Θέατρο Λυκαβητού, Everybody's Song.

Shine a light, Μάρκος Γκάτ εδώ στον κόσμο 93,6. Μεγάλη παραγωγή Οδύσσια, λοιπόν, με το τεράστιο budget, πρωτοποριακά οπτικά εφέ, και νομίζω τα περισσότερα memes που έχουν γίνει ποτέ, έτσι, το AI, πρέπει να έχει πάρει φωτιά το AI στις αφίσες που έχει γράψει, έχει φτιάξει για την ταινία του Christopher Nolan, όλες τις παραλλαγές των πρωταγωνιστών, όλες τις ταινίες. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει μεγαλύτερη παροδία από αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει πιάσει δουλίτσα το AI να φτιάχνει αφίσες του Christopher Nolan με τον Bruce Lee ξανθό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κυριακή της Κάλυπτης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα γυρίσει πίσω, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η Κυριακή είναι μια και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, επισήμανε. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και το κόλπο του Ομάν. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάου και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία ανοιχτά της Οδυσσού. 10ήμερη κατάπαυση του πυρός πρότεινα στο Ιράν οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε 70χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε επί της λεωφόρου Καραμαλή. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη υπέβαλε τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Γενικά έφριος καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Cosmos Radio.gr.

Summer in the City από τον Τζο Κόκερ και όπως ακούσαμε και στο δελτίο Earth News, 41 αύριο, έτσι, 41-42. Πάνω από 40 η Τρίτη θα μας βρει με καύσωνα, δροσιά με μουσικές δροσερές του κόσμου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, 7:25. Είναι καλή εβδομάδα. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. Διαβάζω και πρόστιμα διάφορα. Οι ρακέτες επιτρέπεται αποκλειστικά εντός των ειδικά καθορισμένων ζωνών, έτσι. Όχι πάνω από τον κόσμο. Οι παραβάτες έρχονται αντιμέτωποι με ποινές. Διαβάζω που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν ως τα 1000 ευρώ. Γιατί είπε, πέρα από το θόρυβο και αυτά, είναι και λίγο επικίνδυνο. Μερικοί καρφώνουν κιόλας, έτσι, μόλις τη δύναμη, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επικίνδυνα πράγματα. Έχουμε δει μπαλάκια και έχουμε φάει στα κεφάλια, στις παραλίες, πολλά. Θόρυβος από φορητά ηχεία. Αν δηλαδή σκάσει κανείς μύτη μαγκαλιά ηχείο στην παραλία, 200 με 500 ευρώ. Αν έρχεται από σκάφος αναψυχής, το ποσό μπορεί να αγγίξει τις 2.000 ευρώ. Ελεύθερο κάμπινγκ όχι, με πρόστιμο στα 300 ευρώ. Αυτά διαβάζω τα νέα μέτρα, τα παραλιακά.

Και μετά από τις ρακέτες και όλες τα καινούρια μέτρα της παραλίας, διαβάζω για το micro-cheating. Μιλάνε τώρα οι ψυχολόγοι μετά από το φαινόμενο που είδαν στην εμφάνιση του Tom Holland και της Anne Hathaway στην πρεμιέρα της Οδύσσεια στο Λονδίνο, όπου φωτογραφήθηκαν οι δύο ηθοποιοί που είναι φίλοι να κρατιούνται χέρι-χέρι. Και αυτή η οικειότητα έφερε εντάσεις. Από ό,τι βλέπω, η ψυχοθεραπεύτρια Ντάρεν Μπάναρσε έχει επισημάνει ότι το βασικό ζήτημα στο micro-cheating είναι η σταδιακή διάβρωση της εμπιστοσύνης. Δημιουργείται λοιπόν όταν ένας παράλληλος συναισθηματικός κόσμος από τον οποίο αποκλείεται ο σύντροφος συμβαίνει και έχει μερικά χαρακτηριστικά, ότι κανείς δεν αναφέρει το συγκεκριμένο άτομο στο σύντροφό του, στέλνει μηνύματα τύπου «σε σκέφτηκα». Καλά, αυτό το λες και micro-cheating, είναι και mega-cheating αυτό, αλλά λέει δεν υπάρχει επαφή ουσιαστική, αλλά υπάρχει κοινό χιούμορ, ανταλλάσσουν τραγούδια, απευθύνονται κάποιοι πρώτα σε εκείνον για κάτι σημαντικό ή εκείνη και προσέχουν πολύ την εμφάνισή τους. Αυτό δεν το λέει κανείς micro-cheating, είναι before-cheating, είναι pre-cheating αυτό ουσιαστικά, ούτε καν micro, είναι έρχεται το cheating. Textbook, friend of a friend, που λέει Ροντρίγκο Λιάο και Μισελ Γκούρεβιτς. Now here we are again.

Friend of a friend, λοιπόν, ακούσαμε Ροντρίγκο Λεάο και Μισελ Γκούρεβιτς. Πάντως για την απιστία που λέγαμε, ψυχολόγοι που συμβουλεύουν ζευγάρια λένε ότι το πιο σταθερό σημάδι δεν είναι ύποπτες αποδείξεις ή μηνύματα, είναι συναισθηματική αποχώρηση. Όταν σταματά να υπάρχει ενδιαφέρον, το ζευγάρι γελάει λιγότερο, η υπομονή μειώνεται, η οικειότητα είναι τυπική. Έρευνα 12 χρόνων σε 12.000 άτομα στο Psychological Science έδειξε λοιπόν ότι η απιστία δεν έρχεται ξαφνικά. Η σχέση αρχίζει να χειροτερεύει χρόνια πριν. Και οι δύο το νιώθουν, αυτός που απατά αλλά και αυτός που βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Βλέπουν τον σύντροφό τους λιγότερο θετικά και έχουν περισσότερες συγκρούσεις. Θυμός, εκδίκηση και αίσθηση παραμέληση και χαμηλή δέσμευση.

Let Me Down Easy από τον Paolo Nutini και την έκπληξη που μας έκαναν οι Stones στο 2026 να διασκευάσουν Amy Winehouse.

I'm No Good, Amy Winehouse, διασκευάζουν οι Rolling Stones. Στον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή. Η κάμερα έπιασε το Mick Jagger να κουνάει το κεφάλι του απογοητευμένος όταν η Αργεντινή σοφάρισε με τον Φερνάντες το 85. Έχασε η Αγγλία 2-1 και έγινε viral η φάτσα του Mick Jagger. Εντάξει, λογικό. Ξενέρωσε πολύ ο Mick Jagger και έγινε ένα viral γκυφάκι. Άλλο ένα viral γκυφάκι με αντιδράσεις του Μέση. Και η Ισπανία κέρδισε το Μουντιάλ 2026 νικώντας την Αργεντινή 1-0 στην παράταση. Λάγκριμα δε όρο. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον Μάνιου Τσάου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πώς η μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Liberté, je t'aime, Diogo Ramos, εδώ στον κόσμο. 93,6 συντονισμένοι είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα, λέμε, 20 Ιουλίου, χρόνια πολλά στον Ηλία. Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6. Λοιπόν, και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Messenger, φυσικά στις official σελίδες μας στα social media και στο Viber με ένα search, Κόσμος 93,6, Κόσμος Radio. Μάλλον, το ζωστό με το 93,6 μπορεί να με το βρει στο Viber. Ντάνι Βρυγιάν.

My Way ακούσαμε από τον Ντάνι Μπριγιάν. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για τους καινούριους, για εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Μπορείτε να καλείτε στο 2-10-60-64-29 να στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media, Facebook Messenger και Viber. Και φυσικά ακούτε διαδικτυακά μέσα από το earthecho.gr. Σαντάνα έχει τα γενέθλιά του. Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρη, Σολεδάδ, όλοι μαζί αυτή μεγάλη παρέα με το ρυθμό του Σαντάνα στο Ουνανότσε Νάπολης.

Νότσε Νάπολες, Κάρλο Σαντάνα με παρέα, με τη Λίλα Ντάουνς, την Αμπαστόρη και Σολεδάδ. Κλείνει τα 79 ο Κάρλο Σαντάνα, γεννήθηκε 20 Ιουλίου το 47 στο Μέξικο. Έπαιζε βιολί στα 5 του, στα 8 του άρχισε να μαθαίνει κιθάρα. Ο μπαμπάς του ήταν μουσικός μαριάτσι, και έφτιαξε από μικρός μια μπάντα. Ακούγε και blues πολύ, Τιμπον Βόκερ, BB King και όλα αυτά μαζί. Η μουσική των μαριάτσι μαζί με τα blues έφερε αυτό το σπουδαίο ιδιαίτερο ήχο, και γι' αυτό πέτυχε πολύ ο Σαντάνα, γιατί είχε τον δικό του ήχο. Αυτό είναι το ωραιότερο για ένα μουσικό, να ξέρεις να ξεχωρίζεις τον ήχο του από χιλιόμετρα. Νομίζω τον Σαντάνα τον καταλαβαίνουμε κατευθείαν. Να ακούσουμε μαριάτσι κι εμείς, να συνοδεύουν τη Λίλα Ντάουνς και να ερμηνεύουν.

CTK και Strange Things στο 2026. Johnny Blue Skies διασκευάζει Whiter Shade of Pale από το album Mutiny After Midnight.

Whiter Shade of Pale, λοιπόν, από Johnny Blue Skies. Αυτή η εκτέλεση επέτειος γέννησης του Chris Cornell. Υπέροχη φωνή, φοβερός μουσικός, έφτιαξε και του Soundgarden αυτή την απίστευτη μπάντα. Έφυγε πολύ νωρίς, το 2017, βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Είχε παντρευτεί 2 φορές. Σε παλιότερες συνεντεύξεις του είχε μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα που έδινε για να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και αργότερα από το αλκοόλ. Είχε κατάθλιψη φοβερή, αγοραφοβία. Είχε πάρα πολλά θέματα. Ο Chris Cornell κατάφερε στο σύντομο πέρασμά του από αυτή τη ζωή να γράψει τη δική του ιστορία με τις υπέροχες ερμηνείες του και με το Soundgarden. Εμείς θα τον ακούσουμε σε υπερβατική εκτέλεση, έτσι τώρα, του Patience των Guns N' Roses. Δηλαδή πολύ δύσκολο να το βγάλεις, ειδικά αυτό το κομμάτι από το περιβάλλον του, και να το κάνεις δικό σου. Chris Cornell.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Sunny's για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Μπράουνς, Στράους, Λόριντσεν, Τσίλκοτ, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαριέτης. Μουσική Διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
5: Κόσμος 93,6.

Fly Me to the Moon, Bobby Womack. 8 παρα 25 κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία, Παγκόσμια Μέρα Σκακιού. Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και 20 Ιουλίου του 73 ξαφνικά φεύγει από τη ζωή. Ο Μπρους Λι άφησε την τελευταία του πνοή και άφησε και την τελευταία του ταινία στη μέση, το Θανάσιμο Παιχνίδι. Μάλιστα ο Μπρους Λι έγραφε πολύ, κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, έγραφε τις σκέψεις του και τις εμπειρίες του. Οι σημειώσεις του έφτασαν τους 7 τόμους και τα γραπτά του αποτέλεσαν υλικό για την έκδοση ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε όσο ήταν εν ζωή, πολλά άρθρα γύρω από τη θεωρία και τη φύση της άοπλης πάλης και πάρα πολλά και ενδιαφέροντα που έλεγε ο Μπρους Λι, όπως αυτό το να είσαι νερό, να πηγαίνεις με τη ροή, γίνε άμορφος, έλεγε ασχημάτιστο σαν το νερό. Αν βάρεις το νερό σε ένα φλιτζάνι, γίνεται το φλιτζάνι. Ο Μπρους Λι έλεγε ότι δεν φοβάται όποιον έχει εξασκήσει 10.000 διαφορετικά χτυπήματα μία φορά, αλλά όποιον έχει εξασκήσει ένα χτύπημα 10.000 φορές.

Υπάρχει και έτσι μια μυθολογία γύρω από το θάνατο του Bruce Lee. Ακόμα και σήμερα, έτσι, ότι υπήρχε μια σχέση με την κινέζικη μαφία. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν δολοφονία.

Ο Μπρους λέει ότι δεν κάνει τίποτα η συσσωρευμένη γνώση, δεν αρκεί η γνώση μόνη της, χρειάζεται εφαρμογή και το ίδιο και η πρόθεση, χρειάζεται πράξη.

Common People στο 2026, I Shall Be Released και μια πολύ συγκινητική ωραία εκτέλεση του Stevie Wonder στο μεγαλύτερο τραγούδι, σε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, Blowing in the Wind του Dylan.

είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που το ερμηνεύει ο Stevie Wonder. Είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς το Blowing in the Wind με έναν τρόπο που να το νιώθεις μετά από τον Dylan. Γιατί ήταν και ένα δικό του τραγούδι, ένα από το μεγαλύτερο, όχι ένα από τα μεγαλύτερα ακτιβιστικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Η διαφορά είναι, δεν είναι μόνο ότι ο Stevie Wonder είναι τόσο καλός, είναι ιδιοφυΐα, ότι είναι ένας φοβερός ερμηνευτής. Η διαφορά με αυτούς τους καλλιτέχνες στο επίπεδο του Stevie Wonder και γιατί καταφέρουν τέτοια πράγματα, να μπορεί να ερμηνεύσει με όλη τη σημασία της λέξης το Blowing in the Wind, είναι γιατί το πιστεύει το τραγούδι, το αγαπάει και το ακούει την ώρα που το ερμηνεύει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των μεγάλων καλλιτεχνών, ότι μπορούν να πουν μια πληροφορία μέσα από την ερμηνεία τους αληθινή, και μόνο τότε έρχεται το μήνυμα και μεταφέρεται. Ο Dylan δίπλα του ένιωθε φοβερή εμπιστοσύνη, αγάπη. Το έχει πει ότι όταν έγραφαν το We Are The World, ένιωθε, είχε μια αγοραφοβία, δεν άντεχε καθόλου εκεί με όλους τους καλλιτέχνες, με τόσο κόσμο μέσα ο Dylan. Έχουν γίνει και viral γκυφάκια το ύφος του Dylan κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του We Are The World, και τον έσωσε ο Stevie Wonder που πήγε κάτσε δίπλα του και του υπενθύμησε πως είναι να τραγουδάει ως ο εαυτός του, ο Bob Dylan, ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό και ερμηνεύει τόσο όμορφα, γιατί όπως έλεγε και ο Ray Charles, ποτέ δεν θα πιάσει ένα τραγούδι που δεν το αγαπάει και δεν το καταλαβαίνει. Ποτέ για κανένα λόγο δεν θα το διασκευάσει. Παρά μόνο αυτά που πραγματικά τα νιώθει.

Cave to my soul, Ray Charles. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα. Να σας χαιρόμαστε. 20 Ιουλίου, Γιάννης Κουσταράκης φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Tears Won't Lie, Brookcom για το τέλος, Πέτρος Αδάμ στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα, μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

τραγουδίστρια, είναι, μας έρχεται από το Λονδίνο, γράφει τραγούδια, παίζει και πάρα πολύ ωραία κιθάρα. Μιλάμε για την Olive Jones. Κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα. Μάλλον σήμερα ξεκινήσαμε με το Linda Morena. Έτσι μελωδικά και όμορφα από τη Λατινική Αμερική, από τους Quantic, εν πάση περιπτώσει. Αν και η Quantic εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Quantic είχε βρεθεί στη Λατινική Αμερική, κερδίσει στην Κολομβία. Χθες ήταν και Λατινοαμερικάνικος τελικός. Είχαμε και pre-show, είχαμε και post-show, και post-show με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε και music half-time showtime για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, σε τελικό του Μουντιάλ. Δόθηκαν και τα χτυλίδια, πολλά πράγματα λοιπόν, ωραία πράγματα μέσα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε που ξέρουμε. Και τελικά το κύπελο πήγε στην Ισπανία και το τι ξύλο έπεσε, φίλες και φίλοι, στην Αργεντινή. Ήμουνα σχεδόν σίγουρος, αλλά λέω εντάξει, άντε να δούμε. Αργεντίνη είναι, Λατινοαμερικάνη είναι, ξέρετε, όταν τελικά κάτι δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνεται, ο κόσμος χάνει την ψυχραιμία του. Έτσι είναι, φίλε. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ζέστη σήμερα, έχει 32 βαθμούς έξω. Είναι και του προφήτη Ηλία. Να πείτε χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν. Και εμείς θα πούμε χρόνια πολλά στο δικό μας τον Ηλία Διαμαντή.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Ακούτε τις εκπομπές του κόσμου μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Έχει λίστες, ανεβαίνουν podcast λίστες, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε εδώ στην οθόνη του. Και το κάνετε download φυσικά στο tablet και στο κινητό σας. Λέω στην οθόνη μας γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας. Πού στέλνετε τα μηνύματα? Στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ. Έτσι, καλή ώρα στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify, έχει ανέβει οι λίστες με το καλοκαιρινό Cosmos Radio, το Cosmos Best of Summer 2026, με αρκετά ωραία καλοκαιρινά τραγούδια, τις επιλογές των παραγωγών του Cosmos, 25 νέα τραγούδια και recommendation φυσικά για ό,τι θέλετε να πάρετε μια ιδέα και μια γεύση από τα πράγματα τα οποία ακούμε ούτως ή άλλως και εδώ μέσα στον κόσμο, αλλά αρκετά από αυτά φτιάχνουν και το soundtrack του καλοκαιριού. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε. Κυρίως τα Reels, εκεί τρέχουν διαγωνισμοί. Αν κερδίσετε, σέρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Μια βόλτα στη Γαλλία, η Ζάζα Φουρνιέ.

Ομπουντουμπάρ, Τζόβα και Winston McAnuff. Λίγο πριν τις 8.30 θα μας πάνε Τσίκο Τρουχίγιο και Λόκα. Ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι. Με ζέστη και με ωραίες μουσικές. Και όχι μόνο. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς, ε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Welcome to Jam Rock. Damien Jer Gong Marley. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Αρχίζει και αδειάζει σιγά σιγά η πόλη. Σήμερα φάνηκε αυτό γιατί το Σαββατοκύριακο έφυγε πολλοί κόσμος. Το λέγαμε και την Παρασκευή αυτό, ότι είχε πάρα πολύ κίνηση στις εθνικές οδούς. Σήμερα είχαμε και αρκετές διακοπές ρεύματος. Η αλήθεια είναι ότι όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία το μεσημέρι, τόσο περισσότερα air condition δουλεύουν. Και αυτό είναι το καινούριο single από το άλμπουμ που περιμένουμε του Leon Bridges. Ωραίο άλμπουμ. 3-2-3 τραγούδια που άκουσα είναι εξαιρετικά.

Leon Bridges. Leon Bridges και βάλαμε και τη Βελόνα. Παλιά έτσι κάναμε, έτσι. Βάζαμε τη Βελόνα και έπαιζε ο δίσκος.

Νομίζω ότι να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα Γιάννενα, μας λέτε ότι κάνει πολύ ζέστη. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη και εκεί να δείτε τη ζέστη που κάνει. Και εδώ να δείτε τη ζέστη που κάνει. Αλλά είναι μια χαρά. Εμείς παίζουμε ωραίες μουσικές, μπαίνουμε μέσα στην διαδικασία να ακούμε ωραία πράγματα. Όπως για παράδειγμα τη Lady Blackburn τώρα με το Feel It Coming, με αυτή την version με το συγκλάκι που είχε βγει πριν από μερικά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και αυτή είναι η Marie Frost. Τη Βραζιλία. Como Auro. 9 παρά 20 εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαριφρός, Μαριφρός από την Βραζιλία, και βλέπετε φίλες και φίλοι πώς είναι αυτή η νέα μουσική σκηνή που μας έρχεται από τη νέα βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι η Μαριφρός αυτή τη στιγμή παίρνει τους κλασικούς ήχους από την Μπαΐα, παίρνει τους κλασικούς ήχους από την, από την Λατινική Αμερική, αλλά βάζει πολύ και το beat μέσα, παρέα με το MPP, με αυτό που ονομάστηκε Μουσικά Popular Brasileira. Πάμε να συναντήσουμε τον Robert Plant.

Gone, Gone, Gone. Αυτός είναι ο Robert Plant. Το 2008 η εμφάνιση του Robert Plant στο Ryman Auditorium στο Nashville ήταν πολύ ιδιαίτερη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχε τότε γιορτάσει ο πρώην frontman των Led Zeppelin της διακρίσης για το άλμπουμ της χρονιάς με την Alison Krauss για το Rising Sun με τον Tibbon Bennett. Και τότε εκείνη την εποχή το δίδυμο Alison Krauss και Robert Plant είχαν κερδίσει τις διακρίσεις για τον ντουέτο της χρονιάς, είχαν πάρει και τον Grammy. Και ένας από τους λόγους που το συζητάμε αυτές τις μέρες δεν είναι μόνο για το live, για το εξαιρετικό live, για το τελευταίο του άλμπουμ, είναι ότι θα επιστρέψει στο Nashville στις 16 Σεπτεμβρίου για να λάβει μία από τις ψηλότερες διακρίσεις του American Music Association, ένα βραβείο, το Lifetime Achievement Award, όπου πριν από μερικά χρόνια το έχει πάρει και ο Buddy Guy και ο Elvis Costello και η Patty Griffith και ο Don Henley, τον Eagles και η Los Lobos ως μπάντα, αλλά και η Bonnie Wright. Είναι αυτή τη στιγμή μια τεράστια τιμή που μπορεί να κάνει η Ακαδημία, η American Music Association, και τιμάει, αν θέλετε, τον Robert Plant για το contribution, για τη συνεισφορά του στην μουσική, για τη μουσική την Αμερικάνα, για τη μουσική τη folk, για την αμερικάνικη country μουσική, και θα τον δούμε στις 16 Σεπτεμβρίου να λαμβάνει αυτή την τόσο μεγάλη διάκριση, τη μεγαλύτερη διάκριση βασικά στο Americana Music Association. Αυτή είναι η Deluxe.

Αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία γίνεται πανδαιμόνιο, γιατί έχει βρεθεί η ισπανική ομάδα και δείχνουν αρκετά κανάλια και δορυφορικά και πολλά άλλα live streaming την παρέλαση των πρωταθλητών κόσμου της Εθνικής Ισπανίας στην Μαδρίτη. Καταλαβαίνετε ότι στην Αργεντινή υπήρχαν άλλα θέματα. Βέβαια θα τους υποδεχτούν, κήρυξαν νομίζω την ημέρα σήμερα, ημέρα αργίας, σήμερα ή αύριο όταν έφτασαν οι Αργεντίνοι. Δεν το έχω παρακολουθήσει, κοιτάω περισσότερο το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Από την άλλη, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε, είπαμε, ο Post Malone νωρίτερα στο show, εμφανίστηκε η Σακύρα με τη Μαντόνα, με το Music επάνω, με τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο, η BTS, χαμός η BTS, ο Burna Boy, ο Justin Bieber και φυσικά το τραγούδι του Mundial. Μου έκανε ένα πράγμα αίσθηση, πρώτα απ' όλα καινούριο τραγούδι ο Post Malone, το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός, πότε, μες στην άλλη εβδομάδα, έτσι όπως είπανε, γιατί ήταν για πρώτη φορά το ακούσαμε χθες ζωντανά μέσα από το pre-show που μεταδόθηκε φυσικά και ζωντανά και από την ΕΡΤ. Αυτό που κρατάω εγώ ήταν ότι κάποια στιγμή είναι να κατέβει κάτω στο γήπεδο ο πρόεδρος Τραμπ για να δώσει τα βραβεία και επάνω στα ηχεία έπεσε πάρα πολύ δυνατά δύο τραγούδια του Bad Bunny και θέλω να πραγματικά, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να σκέφτηκε εκείνη την ώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέβηκε με τον Ισπανό, με τον Φελίπε, με τον Βασιλιά, κατέβηκε και με τον Ιφαντίνιο για να δώσει τα βραβεία και έπεσε πάνω στα ηχεία Bad Bunny. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι τις 9 με τον Post Malone. Post Malone, είπαμε, ήταν, αν θέλετε, και λίγο η έκπληξη, το λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες, ότι μπορεί να εμφανιστεί στο pre-game. Τελικά δεν ξέρω κατά πόσο έκανε κακό ή όχι το Music Halftime. Άλλοι λένε ότι έκανε, άλλοι λένε ότι δεν έκανε, δεν έχει πια καμία σημασία. Jerry Roll παρέα με τον Post Malone. Άντε και του χρόνου που λέμε, σε 3-4 χρόνια, σε 4 χρόνια να δούμε και άλλο Μουντιάλ, γιατί ήταν ωραίο το Μουντιάλ.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και πολύ περισσότερο αν βρίσκεστε διακοπές. Αν είστε διακοπές, νομίζω ότι είναι η καλύτερη σας, ό,τι πρέπει. Καλησπερίζουμε τον Παμπί Δούκαρο που είναι στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλά να περνάτε όπου και αν βρίσκεστε, το είπαμε αυτό. Αλλά το ωραιότερο όμως είναι να έχετε πάντα συντροφιά τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές και όχι μόνο στην πόλη, παντού. Αλφα Μπλόντι, καλώς όρισα στην παρέα μας.

Αυτός λοιπόν είναι ο Αλφα Μπλόντι. Μου λέτε ότι σας άρεσε το σόου. Ναι, ήταν εντυπωσιακή και η Σακύρα ήταν εντυπωσιακή και φόρεγε και ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Το φόρεμά της είχε πάνω της, φίλες και φίλοι, 200.000 κρύσταλλα, έτσι, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Χόρεψε πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν και τα παιδάκια. Ακούστηκε βέβαια το όνομα του τρισμέγιστου συνθέτη και μαέστρου Μητρόπουλου. Κάποιοι ρώταγαν και έλεγαν, μα ποιος είναι αυτός ο Μητρόπουλος, μα δεν τρεπόμαστε, ποιος είναι ο Μητρόπουλος, δηλαδή για όνομα του Θεού. Μπας περιπτώσει, φίλες και φίλοι, όλα αυτά χθες το βράδυ, όπως εμφανίστηκε και η Ριάννα, εμφανίστηκε και ο Μικ Τζάκερ και πάρα πολλοί άλλοι. Γιατί διάβαζα σήμερα σε πάρα πολλά έντυπα που έλεγαν, μα πώς και αναφέρθηκε το όνομα του κυρίου Μητρόπουλου και στα μάτρηξη του γηπέδου και στο γήπεδο, επειδή ήταν το κοντάκτορ που διεύθυνε και την ορχήστρα κάτω, αλλά ήταν και τα Muppets που έπαιζαν. Ήταν και πολύ ωραία στιγμή.

έτσι, για να κλείσουμε λίγο αυτό που λέγαμε πριν, η μουσική πτυχή του τελετουργικού. Υπήρχε χθες ένας μαέστρος κάτω που διευθύνε την ορχήστρα και ήταν και πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Ήταν ούτως ή άλλως είναι ο μαέστρος αυτή τη στιγμή και ο κοντάκτορ της Μετροπόλ της Νέας Υόρκης. Για τον Δημήτρη Μητρόπουλο που λέγαμε, που εμφανίστηκε στα Matrix του γηπέδου κατά τη διάρκεια του τελικού, υπήρχε έτσι αυτό το μήνυμα που το πέρασε και καλά έκανε και το πέρασε η ομάδα παραγωγής και ο αθλητικός σκηνοθέτης του τελικού, θέλοντας να τιμήσει τη διεθνή πολιτιστική κληρονομιά, συνδέοντας την ένταση του ποδοσφαίρου με το μέγεθος και με το πάθος φυσικά του Μητρόπουλου και πολύ περισσότερο όταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος ήταν και ο ηγέτης φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, γιατί διατέλεσε μόνιμος μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας από το 49 μέχρι το 57, όταν έδωσε τη σκυτάλη στο Λέοναρντ Μπερνστάιν και πολύ περισσότερο όποιοι ήξεραν και έχουν δει γενικά τον Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε το 1896 και έφυγε από τη ζωή το 1960, ίσως ο σημαντικότερος διευθυντής ορχήστρας, ήταν και πιανίστας και συνθέτης του 20ου αιώνα παγκοσμίως, ο άνθρωπος διεύθυνε, φίλες και φίλοι, χωρίς μπαγκέτα και χωρίς ανοιχτό μουσικό κείμενο. Θα διαβάσει κάποτε μια συνέντευξη για τον Μητρόπουλο και έλεγε ότι ήξερε 150 ή 160 έργα απ' έξω. Και όταν ένας μαέστρος ξέρει τα έργα απ' έξω, σημαίνει ότι ξέρει όλο το έργο και για όλα τα όργανα της ορχήστρας απ' έξω. Και όταν έφυγε το 60 από καρδιακή προσβολή στο Μιλάνο, διεύθυνε την τρίτη συμφωνία του Μάλερ στη Σκάλα του Μιλάνου σε μια πρόβα και εκεί έφυγε πάνω τη ζωή. Έφυγε όπως ακριβώς ήθελε. Έφυγε πάνω στο πόδιο. Όλο αυτό για έναν από τους σημαντικότερους διευθυντές ορχήστρας. Αν έρθετε και εδώ στην ΕΡΤ, όσοι έχετε έρθει πολλές φορές και κατέβετε κάτω στα δύο μεγάλα στούντιο. Για έναν από τους σημαντικότερους διευθυντές ορχήστρας. Αν έρθετε και εδώ στην ΕΡΤ, όσοι έχετε έρθει πολλές φορές και κατέβετε κάτω

Τι ωραία διασκευή το If I Should Fall Behind από την Faith Hill, αυτό το cover της μεγάλης, της γνωστής επιτυχίας του Bruce Springsteen, μια πιο μελωδική και πιο ορχιστρική προσέγγιση από την Faith Hill όταν το είχε κυκλοφορήσει το 1998. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε στο Saint Elizabeth, στο Port Elizabeth, συγγνώμη. Από εκεί που κατοικοεδρεύει ο πρωτοζέ.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Και επιστρέψαμε με τη Μολαφέρτε και το All Grand Senior. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτός είναι ο Μπάνγκαγιάρ, ο Μπάνγκαγιάρ και το Holy Mountain από την Μεγάλη Βρετανία. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τρεις τραγουδιστές σήμερα στο 2026 κάνουν πολύ μεγάλο μπαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο ένας είναι ο Μπάνγκαγιάρ από την Νιγηρία στη Μεγάλη Βρετανία, ο Σαμπούζη στο χώρο της country μουσικής και στην country rap στο Memphis και στο Nashville, και ο άλλος είναι ο Burna Boy, παίζοντας βέβαια περισσότερο R&B και hip hop. Ωστόσο είναι τρεις Νιγηριανοί αυτή τη στιγμή που βάζουν και το Afrobeat και βάζουν και τον κλασικό ήχο που μας έρχεται από την Νιγηρία πάνω στα τραγούδια και στις μουσικές τους και δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο, μια ξεχωριστή πινελιά. Μου λέτε ότι η εκτέλεση, καλησπέρα και στην Αγγελική, σε όλους εσάς που είστε και στο Viber Cosmos Radio, γράφετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, λέτε καλησπέρες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις, μου λέτε ότι είναι αξεπέραστη φυσικά η εκτέλεση στο Δουβλίνο, το Live in Dublin του Springsteen στο If I Should Fall Behind. Δεν διαφωνώ καθόλου, ξέρετε εξάλλου ότι είμαι φαν του Springsteen ούτως ή άλλως. Από την άλλη, ναι, είναι αξεπέραστη η βερσιόν, ωστόσο είναι από τις λίγες φορές πρώτα απ' όλα που μια γυναίκα ερμηνεύει ανδρικό κομμάτι, όπως στην προηγούμενη περίπτωση η Faith Hill του Springsteen. Δεν ξέρω το making of πως γνωρίστηκε με τη Faith Hill, άμα ζήτησε η Faith Hill το τραγούδι από το Springsteen. Εγώ θυμάμαι απλά όταν βγήκαν τα δύο άλμπουμ εκείνη την εποχή που είχε βγάλει ο Springsteen στο Human Touch και το Lucky Town, γενικά ο κόσμος είχε κλωτσίσει, διότι πρώτα απ' όλα έλειπε το σαξόφωνο του Clarence Clemons, δεύτερον η μπάντα έκανε ένα U-turn σε σχέση με αυτά που είχαμε μάθει. Ήταν μόνο ο Professor Roy Beaton μέσα στην μπάντα και η Patti φυσικά στο κομμάτι της στα back vocals και στην κιθάρα, αλλά γενικά υπήρχε μια άλλη μπάντα εκείνη την εποχή. Ωστόσο το If I Should Fall Behind ήταν ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει, όπως και το Better Days, όπως και το Lucky Town εγώ θα βάλω. Παρ' όλα αυτά όμως, για κάποιο λόγο πήρε αυτό το κομμάτι Faith Hill και το έκανε λίγο πιο country, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτότυπη εκτέλεση του Springsteen δεν είναι πέρα για πέρα αληθινή και εξαιρετική. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα ακούμε το The Letter. Το ξέρουμε όλοι από τη δεκαετία του 60. Άμα το ακούσεις όμως από τον Al Green, δεν ξέρω αν θεωρείς, λες, μήπως θα έπρεπε να το τραγουδίσει τελικά ο Al Green εκείνη την εποχή. Μπορεί και όχι. Ποιος ξέρει.

Personal Jesus, αυτό ήταν ο Johnny Cash. Διασκευάζει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, τον Deepest Mode. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, αρχή της εβδομάδος εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαλο που ήταν στον ήχο. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να πείτε χρόνια πολλά στους Ηλίες σήμερα. Είναι η τιμητική τους, είναι η μέρα τους. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Αν προσέχετε, αύριο θα έχει πολύ ζέστη. Θα χτυπήσει και σαραντάρια. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Να προσέχετε. Πάρα πολύ, πολλά φιλιά. Να περάσετε όμορφα. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 6ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ένα πάρα πολύ ωραίο summer time από Sam Cooke. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και ρωτίζει τον Νίκο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τόνιο Λαπίντο Άλεν. Τόνι Άλεν, ο ντραμίστας του Φέλα Κούτι, που όταν έφυγε χρειάστηκε να πάρει τρεις για να το αντικαταστήσει. Γιατί χωρίς τον Τόνι Άλεν θα υπήρχε το Afrobeat. Και για πάρα πολλούς μουσικούς θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ όλων των εποχών.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1969, βεβαίως ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Και σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα Σελήνης. Ο Βαν Μόριζον το 1979 χόρευε στα φεγγάρι.

Κάρλος Ουμπέρτο Σαντάνα Μπαραγκάν. Ο Σαντάνα κλείνει τα 80. Γεννημένος στο Χαλίσκο του Μέξικο το 1947. Ξεκίνησε από βιολί, πέρασε την κιθάρα, μουσικός μαριάτσι. Δέκα γκράμι, τρία Latin γκράμι. Ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες. Εγώ από το άλμπουμ Sacred Fire, Guarija.

Λοιπόν, πριν να φύγετε για διακοπές, ένα βιβλίο πάντα είναι μια καλή παρέα. 25 βιβλία χαρίζουμε για 25 χρόνια του κόσμου. Σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους μπαίνετε στο Instagram και κερδίζετε βιβλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Πόσο σας έλεγα ότι κλείνει ο Σαντάνα? 80. Πόσο έχει κλείσει η Kim Carnes? 80 είμαι. Betty Davis Eyes, η τεράστια επιτυχία της. Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 81 κυκλοφόρησε αυτή την τεράστια επιτυχία.

Καρλός Σαντάνα γεννήθηκε σαν σήμερα στο Χαλίσκο του Μέξικο. Σας έλεγα ότι έμαθε πολύ νωρίς να παίζει μουσική. Μια οικογένεια η οποία μετά μετακόμισε στην Τιχουάνα και από εκεί έπαιζε βεβαίως αυτός ο Μαριάτσι. Έγινε μέλος στα 12 σε ένα γκρουπ και μετά άρχισε να ανακαλύπτει τη μουσική και κυρίως τα blues. T-Bone Walker, Muddy Waters, BB King, Chuck Berry. The Santanas τώρα, δηλαδή όλη αυτή η μπάντα που δημιουργήθηκε, πήγαν στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινήσανε σαν Santanas Blues Band. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι ιστορία. Ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Σαντάνα και αφιερωμένο σε μια αγαπημένη μου Μαρία που με ακούει αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, παιδική φίλη, Καρλός Σαντάνα, Μαρία Μαρία.

τελευταία δουλειά της ορκέστρα Κοκάν. Μάμι και εκεί και εδώ είναι ο Βαλίμα. Σε ένα remix από Spy from Cairo. LTM που.

Generation 2 Madonna, όπου χτες στο halftime του Μουντιάλ απολαύσαμε πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και τη Madonna.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
5: Δεν σε καθορίζει.
4: Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα τσατσά το οποίο κυκλοφόρησε το 1962 από τον Τίτο Πουέντε, από το άλμπουμ El Rey Bravo, Tico Records, Oye Como Va. Η original version του Tito Puente, αλλά ο Σαντάνα βεβαίως την έκανε πάρα πολύ γνωστή αυτή τη μελωδία, προσθέτοντας ηλεκτρική κιθάρα, Hammond B3, ένα πολύ ωραίο drum kit, ένα πιο Latin rock style. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο γιορτάζουμε τον Κάρλο Σαντάνα. Έχει σήμερα γενέθλια. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

χρόνο, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στον Ηλία, στην Ηλιάνα, στο δικό μας Ηλία Διαμάντη. Sunshine Day, welcome home, ως Ibiza. Και λίγο που μου αρέσει αυτό το μίνι καύσουνα, από την Παρασκευή πάλι έρχονται μπουρίνια.

Λίγο πριν η Μαρή Χωσέ Διέγο μαζί με τους Νουτζανέ από την Νάπολη στο Ατσελέρα. Και εδώ η Φλάβα Κοέλιο συνεργάζεται με Φόλα Μουρ και Λεμφάλ.

Ήταν το 23ο στούντιο άλμπουμ του Σαντάνα. Είχε κυκλοφορήσει το 2014. Παραγωγός ο Λέστερ Μεντές, με τρομερές συνεργασίες, Gloria Estefan, Ziggy Marley, Cindy Blackman, μέχρι και Juanes το καταπληκτικό La Flaca, αλλά και εδώ τη Lila Downs. Nena Pastori en Soledad, Una Noche en Nápoles.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

τραγούδι που έκανε πασίγνωστη την μπάντα του Σαντάνα το 1969 από το πρώτο άλμπουμ με τίτλο Σαντάνα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Κλέρενς Σόνι Χένρι, το ηχογράφησε πρώτο ο μπεκαζουνίστας Γουίλι Μπόμπ το 1967. Evil Ways. Ο Γκρέγ Ρόλι ήταν αυτός που τραγουδούσε και το σόλο της κιθάρας βεβαίως από τον Κάρλο Σαντάνα. Εδώ τώρα μια ωραία παρέα, Νίκο Κέις, Κέιντι Λάγκ και Λάουρα Βέρς, Accidental Tattoo.

John Joseph Wobble μαζί του Tiana Kiwi, Strawberry Fields Forever. Μια πολύ διαφορετική εκτέλεση, και εδώ είναι η Ολύμπια Βιτάλης από το Δυτικό Λονδίνο.

Duran Jones and the Indications, ένα καταπληκτικό Flower Moon, και ο Tony Allen μαζί με Ρες, μαζί με Ρέι, μαζί με Λάμα, μαζί με Μπάμπα Μάλ. Ένα no agreement για το κλείσιμο. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Καλή εβδομάδα, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Το Super Jazz Festival στο Άμστερνταμ. Πίσω στο 1923 συναντιούνται η Τζέμπα Groove μαζί με τους Cavemen. Και έτσι προκύπτει το πρώτο Be a Lover, που φτιάχτηκε εκεί αυτοσχέδια και πρωτόλια από τους Βερολινέζους αλλά και Λαγκονέζους Τζέμπα Groove, που έρχονται ως ντουέτο για να μας δώσουν αφροσόλ μουσικές. Η Γκάνα συναντιέται με τη Γερμανία και η Τζέμπα Groove είναι υπαρκτή. Στο Βερολίνο ηχογραφούν και με αυτούς σας καλωσορίσουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Οίκος αντοχής ανοιχτός με διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και τη σκυτάλη, δηλαδή το κλειδί, παίρνει ο Busy Twist, ο οποίος εδώ κάνει το παιχνίδι του με τον Γκέτο Κουμπέ. Καντέλα

προχωρώντας στη Γαλλία θα συναντήσουμε σίγουρα, μα σίγουρα, τον Χαμπίμπι Σλάι που ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings αυτό το τοκορόι στο παρόν. Τζαουάντ Ελ Καρούζ είναι που συμμετέχει με τα φωνητικά και το τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και φτάνω στους Diggers Dozen, αλλά και στον DJ Muro, ο οποίος έρχεται να ρημιξάρει αυτό το Ασαντόγια Γιούντα. Όλα αυτά τα ωραία ηχογραφούνται μέσα στο 2023.

υπάρχει ο κόσμος με εσύ, υπάρχει και ο κόσμος με καίει εδώ στους 93 και 6. Προς το παρόν να έχουμε φύγει με τους κόσμους που έρχονται με C και Z. Από το Σαν Διέγκο έρχονται, από την Καλιφόρνια. Φτιάχνουν εκεί αφροκαρίμπιαν μουσικές και το Βατούσα ηχογραφήθηκε από αυτούς μέσα στο 2025.

για να φτάσουμε στην κολονία, δηλαδή στη Γερμανία, να φτάσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος ονομάζεται Dusty. Εννοείται του αρέσουν οι Afrobeat μουσικές. Ο Dusty που επενδύει στη κατάσταση Mood Matters. Όσο για το κομμάτι, έρχεται σε illustration εκδοχή με τίτλο 73.

Ένιωσα πολύ ωραία στα καινούργια, σε αυτά που παίζουμε και ξαναπαίζουμε. Με ατελείωτη χαρά είναι και αυτό εδώ το Μπαμία, που σκάει μύτη από τον Μιτσάμ Γιακούμπ, ο οποίος παίρνει τη Λούρτες και μαζί ηχογραφούν αυτό.

καλύτερα και η Agogo Records από δίπλα, αυτό θα πει εμπιστοσύνη, είναι ο Captain Yosarian που αποφάσισε να παίξει Fela Kuti με dub διάθεση. Water, no get enemy in dub, είναι το κομμάτι που φέρνει, όπως φέρνει μαζί του

Η Ezra Collective, μια ιστορία μόνη τους. Η κολεκτίβα αυτή που μάζεψε κόσμο και έκανε υπέροχες μουσικές. Εδώ φέρνει τον Πασελιέ να πρωταγωνιστήσει στο Only Love, το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε από τη δουλειά τους Because of Hope.

δεν ξεχνάμε σίγουρα το άλμπουμ Space Echo. Εκεί υπήρχε όλο το μυστήριο πίσω από τους κοσμικούς ήχους του Κάμπο Βέρντε. Αμέρικο Μπρίτο και τραγουδάει

Καβίτα Σα πριν από 2-3 χρόνια. Αυτή η ιστοριοδήφης, η διανοούμενη, η ερευνήτρια, η Καβίτα Σα που έψεξε πολλά για το πράσινο ακροτήρι, μεταξύ άλλων ασχολήθηκε και με τις μουσικές που έρχονταν από εκεί. Αγκόλα με το δικό της τρόπο.

Οι Dead Can Dance που φτιάχνουν καινούριο άλμπουμ και υπογράφουν από την Επίδαυρο, από την Ελλάδα. Αυτή η Ιρλανδέζικη κολεκτίβα που φτιάχτηκε στη Μελβούρνη πίσω στο 1981. Οι Dead Can Dance αφιερώνουν στον Πλάτωνα, αφιερώνουν στο Σοκράτη, αφιερώνουν στους αρχαίους. The Cicadas. Οι Dead Can Dance επιστρέφουν μέσα στο 2026 με ολόκληρο το άλμπουμ τους.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, ταξιδεύουμε παντού και η Σίμα Φανκ μαζί με τον Τσίτσο Βάλτες και τους Τράιμπου, εκτός από ένα Latin Grammy για τις μουσικές τους, κερδίζουν και ένα Mambo Influenciado, όπως είναι ακριβώς το κομμάτι που τρέχει. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

0: 3 στη σειρά αγαπημένα. The Music από Last Poets και όχι μόνοι τους. Και βεβαίως ο R.L. Burnside σε αυτό το Bad Luck City που μας πάει ακόμα μακρύτερα.
1: Hello, a lot of people don't know about that. Cause they have never been there. But I've been there and I know.

Woomack Sisters, έκπληξη, ωραίες μουσικές, καταπληκτική στίχη, τραγουδάνε τα κορίτσια. If I Let You είναι το κομμάτι που φτιάξαν μόλις.

σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Να σε ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.